αμάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

Άγιος ποταμός στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά κα...

Απ' τους λόφους ίσω απ' τα βλέφαρα υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίλι, χωρίς ανάθεμα, δίχως τα χείλη τα σφιγμένα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της δολοφονικής επίθεσης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες. Στην πόλη Ραμσίρ, στο νότιο στόχο, αποτέλεσε βιομηχανική εγκατάσταση. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρή, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ στην Μπουσέρ στοχοποιήθηκε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στην Κάλυμνο μένεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο πευκό δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 100 βάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολεδό. Τολεδό οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, είναι η πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας προς όλους εσάς και μην ακούσω σήμερα παράπονο ότι δεν κοιμήθηκε κανείς καλά, δεν ευχαριστήθηκε τον ύπνο του. Μια χαρά χτες απολαύσαμε, θυμηθήκαμε μετά από μέρες τι θα πει βαθύς ύπνος, έτσι. Δημήτρη, περίπου, εντάξει, δεν είχαμε όμως και το κακό των προηγούμενων βραδιών, έτσι. Όσο γι' αυτό, ναι, όσο για τη διάρκεια, γιατί ξέρεις, όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο και πιο δύσκολο είναι να σηκωθείς το πρωί. Πάντως είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Βέβαια, με την υποχώρηση του καύσωνα, τα τερτύπια του καιρού δεν τελείωσαν. Γιατί το λέω αυτό, χθες ας πούμε είχαμε μπουρίνι σε περιοχές όπως τα Δελέρια, στο Αργυροπούλι, ξερίζωσε δέντρα, έσπασε κλαδιά, ζημιές σε καλλιέργειες και από τη σπηλιά επίσης, τη σπηλιά Κισάβου, χαλάζι έπεσε χθες το μεσημέρι. Λοιπόν, τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα? Ότι μετά το μεσημέρι, αφού από το πρωί ήδη το καταλαβαίνουμε, θα είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες βέβαια. Θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενδεχομένως να έχουμε και τοπικές βροχές. Τώρα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και προσεκτικοί, καλύτερα να το πω, την Παρασκευή. Γιατί κατεβαίνουν, λέει, άκουγα μετεωρολόγο χθες που έλεγε, ζητώ συγγνώμη, κατεβαίνουν πιο ψυχρές μάζες από τα Βαλκάνια, οι οποίες συγκρούονται με τις αέριες μάζες που είναι εγκλωβισμένες όλες αυτές τις μέρες, τις θερμές, στην περιοχή μας, και έτσι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Μπουρίνι, χαλαζόπτωση, και μάλιστα λένε ότι η Θεσσαλία και ιδιαίτερα τα ανατολικά τμήματα βλέπε και σποράδες, βλέπε και έβια επίσης, και ευθυότητα, θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά την Παρασκευή λοιπόν, βλέπετε ότι ο καιρός φροντίζει να μας κρατά συνεχώς σε ετοιμότητα, είτε εκτοξεύοντας το θερμόμετρο, είτε με χαλαζοπτώσεις, με δυνατούς ανέμους. Πάντως από το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Δηλαδή έχουμε υποχώρηση των φαινομένων από την Παρασκευή το βράδυ και το Σαββατοκύριακο μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή για να απολαύσουμε τη θάλασσα, να απολαύσουμε έτσι μια θερινή ανάπαυλα, όσοι τουλάχιστον έχουν την δυνατότητα αυτή, όσοι έχουμε τη δυνατότητα αυτή, με φυσιολογικές θερμοκρασίες. Σήμερα μέχρι τους 35 θα φτάσει η θερμοκρασία. Είναι 5η 23 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι η ΕΡΤ Λάρισας, είναι η εκπομπή Πρώτη Καλημέρα. Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Τσολάκης, πολύτιμος συνεργάτης απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές και εσείς βεβαίως συντονισμένοι στους 98,3 και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ, γιατί είπαμε, αυτή η σχέση είναι αλληλεπίδρασης, αλλιώς δεν γίνεται. Μονόλογοι δεν έχουν ουσία, κανείς δεν τους θέλει πια, τους έχει βαρεθεί. Να μην ξεχάσω κάτι το οποίο έτσι μετεπιτάσσεως ο Δημήτρης μου το θυμίζει κάθε φορά, ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά μας, τα μηνύματά σας, για να έχουμε έτσι αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία, να ακούσουμε ενστάσεις, προβληματισμούς, διαφωνίες, συμφωνίες, ναι γιατί όχι. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να διαφωνούμε και να αντιδρούμε, να λέμε αυτά που αξίζει τον κόπο να πούμε. Μπορείτε να μας στέλνετε λοιπόν μηνύματα στο Viber. Ο αριθμός είναι 6930 078 326. 6930 078 326. Θα τον μάθω κι εγώ. Θα το μάθετε κι εσείς σιγά σιγά, έτσι.
και περιμένουμε μηνύματα και τηλέφωνα.

Στο μεταξύ να σας πω ότι από τη Θεσσαλία η περιοχή της Μαγνησίας και οι Βόρειες Ποράδες και σήμερα είναι σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή, όσον αφορά το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εννοείται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, ότι παραμένει σε ισχύ η απόφαση η οποία προβλέπει ότι απαγορεύεται η διέλευση, διαμονή, κυκλοφορία σε περιοχές Natura, σε δάση, σε πάρκα και, και σε άλση. Στο μεταξύ, χθες από τη μία έτρεχε η πυροσβεστική για φωτιά, από την άλλη ακούγαμε για χαλάζι, τα διάφορα, ξέρετε, αυτά τα οποία συμβαίνουν. Νομίζω ότι και αυτή την ώρα στην Κάλυμνο, άκουσα καλά Δημήτρη, έχουμε σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά, ενώ κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι είναι τρομακτικές οι εικόνες που έρχονται από τις φωτιές στη Σικελία, όπου εκενώνονται σπίτια και νοσοκομεία, με τον υδράργυρο να δείχνει πάνω από 40 βαθμούς.

πυροσβεστική υπηρεσία της Ιταλίας αναφέρει πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερο σοβαρή. Βεβαίως οι πυρκαγιές ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία του εδάφους. Πολύ πολύ σκληρές οι εικόνες και δύσκολες εικόνες καταστροφής. Οι θερμοκρασίες δείχνουν ξεπερνούν τους 45 σε ορισμένες περιοχές.

Κοιτάζω τώρα το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και λέει, αναφέρει ότι πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος.

Αυτό τώρα κοιτούσα να διασταυρώσω. Στην Κάλυμνο τελικά, όπως είπαμε, είναι, συνεχίζεται μάλλον η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες από χθες το βράδυ. Μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Η αγωνία επικεντρώνεται στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκολέψει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου, εκεί στην Πολύχνη. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, κυρίες και κύριοι. Ο κόσμος βγήκε από τα σπίτια του, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε να κενώσουν την περιοχή. Και στον Τύρναβο είχαμε χθες μια πυρκαγιά κοντά στο στρατόπεδο Σχοινά, την οποία όμως γρήγορα περιόρισε η πυροσβεστική πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε έτσι να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας, και έχουμε μια επικαιρότητα έτσι αρκετά σημαντική που ξεκινά από τα εγκαίνια του Ε65, του τμήματος παρέμενε κλειστό, από τον Πρωθυπουργό σήμερα σε 7 το απόγευμα. Συνεχίζεται με την επίσκεψη του κυρίου Χατζηγάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, χθες στη Λάρισα, με ιδιαίτερη αναφορά στα εγκαίνια του Ε65, και μάλιστα ξεκίνησε έτσι τις δηλώσεις του και την ομιλία του αποτείοντας φόρος τιμής στον αείμνηστο Γιώργο Σουφιά και στην καθοριστική του συμβολή στο έργο του Ε65. Αναφέρθηκε και στο έργο το Αχελό, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Και επικαιρότητα επίσης με την είδηση που έσκασε χθες, την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού Υποδομών, κυρίες και κύριοι, και αγοραστού, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και τριών ακόμη προσώπων, μη πολιτικών προσώπων, στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Πριν λοιπόν πάμε να δούμε την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μια έτσι σύντομη βουτιά στην ιστορία. Δημήτρη μου, πάμε σε μια σύντομη βουτιά στην ιστορία, καθώς σήμερα και μια σημαντική επέτειος. Ήταν 24 Ιουλίου του 1974, όταν οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς μετά την κατάρρευση της 7χρονης δικτατορίας, υπό το βάρος βεβαίως της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Για να δούμε λίγο αναλυτικότερα εδώ, έτσι να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Ήταν 23 Ιουλίου του 1974, όταν η 7χρονη δικτατορία της 21ης Απριλίου υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο κατέρευσε. Οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ορκίστηκε πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου. Από την ημέρα αυτή, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εποχή της μεταπολίτευσης, η λαμπρότερη ίσως περίοδος της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού κράτους. Η Γενική Επιστράτευση που κηρύχθηκε στις 21 Ιουλίου, μια μέρα... Τα διαβάζω, μην νομίζετε. Λοιπόν, η Γενική Επιστράτευση που κηρύχθηκε στις 21 Ιουλίου, μια μέρα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ήταν χαώδης και ανοργάνωτη και κατέδειξε την τραγική κατάσταση που βρίσκονταν ο ελληνικός στρατός μετά από 7 χρόνια δικτατορίας. Η κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου, που ήταν υποχείριο του Δημήτρη Ιωαννίδη, ήταν ανίκανη να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Έτσι, η προσφυγή στους πολιτικούς ήταν μονόδρομος για την στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Το πρωί της 23ης Ιουλίου, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Γρηγόριος Μπονάνος και η αρχηγή του στρατού, σε σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη, διατύπωσαν την άποψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας στους πολιτικούς. Στη συνέχεια, ο Αγγιζίκης κάλεσε τον Ιωαννίδη, του ανακοίνωσε την απόφαση της ηγεσίας του στρατεύματος, χωρίς αυτός να αντιδράσει. Στις 2 μετά το μεσημέρι κλήθηκαν σε σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες της προδικτατορικής περίοδου. Στη σύσκεψη μετήχαν, κυρίες και κύριοι, αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Παναγιώτης Κανελόπουλος της ΕΡΕ και Γεώργιος Μαύρος της Ένωσης Κέντρου, καθώς και οι Ευάγγελος Αβέροφ, Σπύρος Μαρκεζίνης, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Στέφανος Στεφανόπουλος, Πέτρος Γαρουφαλιάς και Ξενοφών Ζολώτας. Η δικτατορία της 21ης Απριλίου είχε καταρρεύσει. Στη σύσκεψη εκείνη αποφασίστηκε ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Στο μεταξύ, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που προέκρινε τη λύση Καραμαλή, ήρθε σε επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι από το 1963, και του ζήτησε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην Ελλάδα. Στις 8 το βράδυ επαναλήφθηκε η σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς, επικυρώθηκε η απόφαση για ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και μάλιστα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο τότε πρόεδρος, διέθεσε το προσωπικό του αεροπλάνο για την άμεση επιστροφή του Καραμαλή, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2
τα ξημερώματα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα της 24ης Ιουλίου και έγινε δεκτός από ένα τεράστιο πλήθος πολιτών που τον χαιρετούσε κυριολεκτικά ως ελευθερωτή. Στις 4 τα ξημερώματα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ορκίστηκε πρόεδρος από τον Αρχιεπίσκοπο τότε. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την ίδια μέρα ορκίστηκε το πρώτο κλιμάκιο της κυβέρνησης, το οποίο αποτελούνταν από πολιτικά πρόσωπα της δεξιάς και του κέντρου. Και μετά βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων για την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, την κατάργηση του στρατοπέδου της Γιάρου, απόλυση όλων των κρατουμένων, αμνίστευση των πολιτικών αδικημάτων, απόδοση της ηθαγένειας και γράφτηκε έτσι μία από τις πιο σημαντικές σελίδες στην πολιτική ιστορία του τόπου μας. Τώρα για να δω. Αφού ξεκινήσαμε το ταξίδι έτσι τη βουτιά στην ιστορία, εντάχει Δημήτρη μου για δευτερόλεπτα, αν έχουμε κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός το οποίο σημειώθηκε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Ενώ σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2011, φεύγει από τη ζωή η Amy Winehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια, η γνωστή Αγγλίδα τραγουδίστρια. Και σαν σήμερα το 2018 χάνει τη ζωή της με τραγικό τρόπο η Ελληνίδα ηθοποιός Χρύσα Σπηλιώτη. Γιατί το λέω εδώ για να θυμηθούμε τη τραγωδία στο μάτι. Ήταν ένα από τα θύματα της τραγωδίας στο μάτι. Άντε Δημήτρη μου να πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα για τους ακροατές μας και σιγά σιγά έτσι να δούμε τα θέματα, να μπούμε στην επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, για να περάσουμε έτσι να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έτσι έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην περιοχή μας, άμεση αναφορά και στην περιοχή μας. Κυρίες και κύριοι, 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει τον Ε65, το τμήμα εκείνο το οποίο παρέμενε κλειστό μέχρι τώρα, και ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο μεγάλος αυτός αυτοκινητόδρομος. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, έτσι, που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Το βόρειο τμήμα του Ε65 έχει συνολικό μήκος περίπου στα 70 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία 136 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου από την Ανθίλη μέχρι την Καλαμπάκα. Με την προσθήκη του βόρειου τμήματος, ο Ε65 θα αποκτήσει συνολικό μήκος 181 χιλιόμετρα, ολοκληρώνοντας έτσι έναν από τους πιο σημαντικούς οδικούς άξονες της χώρας. Εντάξει, τώρα για το ωφέλη για τους οδηγούς είναι άμεσα, έτσι, η διαδρομή Αθήνα, Γρεβενά και Μέτσοβο θα γίνεται μέσα σε 4 ώρες πλέον. Αθήνα Κοζάνη σε 4-4,5 ώρες. Αθήνα Καστοριά 4 ώρες και 35 λεπτά. Τα Τρίκαλα θα απέχουν λιγότερο από 3 ώρες από την πρωτεύουσα, ενώ η Καρδίτσα 2 ώρες και 35 λεπτά. Μια χαρά. Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η διαφορά στη διαδρομή μεταξύ Λαμίας και Εγνατίας Οδού, καθώς ο χρόνος ταξιδιού θα μειωθεί από περίπου, από περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά. Παράλληλα, να σημειώσουμε εδώ ότι το Ε65 θα δημιουργήσει έναν νέο στρατηγικό διάδρομο μεταφορών, συνδέοντας απευθείας το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, βασική πύλη της χώρας προς την κεντρική Ευρώπη, με το λιμάνι του Βόλου. Το ταξίδι από τον Πειραιά προς τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να μειωθεί έως κατά 2 ώρες, ενισχύοντας έτσι τις εμπορευματικές μεταφορές, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό.

0: Χρειάστηκα αυτά τα λεφτά για να έχω το ηχητικό του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ο οποίος, όπως σας έλεγα, ο κ. Χατζηδάκης, βρέθηκε χθες στη Λάρισα. Ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΕΠ Λάρισας Νέας Δημοκρατίας για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Στο κέντρο Φρούριο πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση. Ενώ νωρίτερα ο κύριος Χατζηδάκης έκανε και μια περιοδία έτσι και στο κέντρο της πόλης, συναντήθηκε με κόσμο. Λοιπόν, όταν το πλησίασαν οι δημοσιογράφοι ζητώντας του να κάνει δηλώσεις περί πολιτικής επικαιρότητας και τα λοιπά, μάλιστα φαίνεται να ενοχλήθηκε όταν το ρώτησαν αν θα γίνουν, το πότε θα γίνουν οι εκλογές, λέγοντας ότι δεν θα κάνουμε πάντα την ίδια ερώτηση, την επαναλαμβάνουμε καθημερινά. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ όλοι ετοιμάζονται στο φουλ. Η επίσημη ανακοίνωση, είπαμε, είναι για το 2027. Δεν θα μπορούσα, λέει, να ξεκινήσω έτσι την ομιλία μου, τις δηλώσεις μου, χωρίς να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον αείμνηστο Γιώργο Σουφλιά και στη σημαντική του συμβολή στο να ολοκληρώνεται, στο να κατασκευαστεί αυτός ο σημαντικός αυτοκινητόδρομος για τη χώρα, ο Ε65. Δημήτρη μου, θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Θα ήταν παράληψη να μην σταθώ στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Ένας πολύ σημαντικός πολιτικός, όχι μόνο για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία, για όλη την Ελλάδα. Κατά σύμπτωση, αύριο εγκαινιάζεται το τελευταίο τμήμα του Ε65. Ο Γιώργος Σουφλιάς είχε πρωταγωνιστήσει για να γίνει πράξη αυτός ο δρόμος. Το Ε65 δεν είναι όμως το μόνο έργο το οποίο αυτή την ώρα προχωρεί στη Θεσσαλία. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα τα έργα αποκατάστασης των σημειών του Ντάνιελ, τα οποία προχωρούν. Θα πάω αύριο στα σιδηροδρομικά έργα, θα πάω στα εγγένεια μιας γέφυρας, θα πάω να δω άλλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, σιδηροδρομικά και οδικά. Ακόμα όμως περισσότερο θέλω να σταθώ σε αυτό που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εδώ, στη Λάρισα, για τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Όπως ξέρετε, συντονίζω αυτή την προσπάθεια. Είμαστε σε επαφή με τους βουλευτές μας, με τον Περιφερειάρχη, με τον ΟΒΙΘ, με τη ΔΕΗ. Μας ενδιαφέρει το έργο αυτό, με βάση βέβαια και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, να προχωρήσει και να συνδυαστεί με τη συνολικότερη ολιστική διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία. Ένα έργο το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, ειδικά όμως για τον αγροτικό κόσμο. Και νομίζω πριν περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνουν ανακοινώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
2: Τώρα η περιοδία στη δική σας επίσκεψη σημαντοδοτεί κάτι?
3: Παρόλο που ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν εκλογές άνοιξη, υπάρχουν σενάρια
1: για... Ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Το να ρωτάμε κάθε μέρα την ίδια ερώτηση δεν έχει νόημα.
3: Εξελίξεις δικαστικές επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τον οποίο πλαισίωναν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, και είδαμε έτσι και τα πρόσωπα που αναμένεται να προστεθούν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις εκλογές. Εντάξει, είναι κοινομιστικό, είδαμε και τον κύριο Πινακά, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, ετοιμάζεται όπως όλα δείχνουν ο κύριος Πινακάς. Βλέπουμε όλο και έτσι έχει αυξήσει την παρουσία του σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και γενικότερα έτσι την παρουσία του στα πολιτικά κοινωνικά δρόμενα εδώ της περιοχής, και άλλους και άλλους και άλλα ονόματα τα οποία ακούγονται. Τι να κάνουν, ετοιμάζονται, φοβούνται και τον ευνηδιασμό, δεν ξέρουν πότε θα γίνουν και αυτές οι εκλογές, οπότε έχουν φουλάρει όλοι τις μηχανές. Επαναλαμβάνω, 6930 078 326, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, επίσης τις διαφωνίες, τις ενστάσεις σας, για να αλληλεπιδρούμε.

Λοιπόν, με το καλημέρα κυρίες και κύριοι, έχουμε μια είδηση η οποία μας έρχεται από αστυνομικό δελτίο για το θάνατο μιας 69χρονης αγρότησας στο κτήμα της στην Μελιβία. Αργά, πολύ αργά, χθες το απόγευμα, βρέθηκε νεκρή στο κτήμα της, δίπλα στο τρακτέρ της, η 69χρονη Ευαγγελία Χαρατσή. Η άτυχη γυναίκα, όπως διαβάζω στο χωραγιά.gr, κυρίες και κύριοι, είχε μεταβεί για αγροτικές εργασίες. Η ξαφνική μπόρα που έπληξε την περιοχή φαίνεται ότι την ώθησε να πάρει εσπευσμένα το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι της στη Μελιβία. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το κτήμα από ανηφορική πλευρά, έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ. Αυτός άρχισε να κινείται προς τα πίσω. Εντάξει, τώρα και από τις απότομες κινήσεις φαίνεται ότι η γυναίκα πετάχτηκε στο έδαφος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Εντάξει, υπάρχουν και εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος. Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη σε όλους μας βεβαίως και σοκ στην κοινωνία της Μελβίας Αγιάς.

Σήμερα να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ανακοινώνονται οι βάσεις για τα βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Το δήλωσε και η Υπουργός Παιδείας μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις στο ERT News. Οι υποψήφοι, εγώ θα το αναφέρω, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο. Ενώντας τον

Προκειμένου οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους. Και τον χρειάζονται αυτό το χρόνο, γιατί ξέρετε, μετά όλη αυτή έτσι, την προσπάθεια την οποία καταβάλουν οι υποψήφοι και οι γονείς τους μαζί, έρχεται μία άλλη. Ένας άλλος αγώνας που έχει να κάνει με την έβρεση σπιτιού για τον νέο φοιτητή, για τέλος πάντων και την τακτοποίηση μια σειρά οικονομικών εκκρεμωτήτων, γιατί για να στηθεί ένα σπίτι, ένα νοικοκυριό από την αρχή, έτσι ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται να πω αρκετά. Και εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η φοιτητική στέγη πετάει στην κυριολεξία. Για μια ακόμη φορά έτσι να ευχηθούμε συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία θα δουν, ουσιαστικά θα επικυρώσουν, γιατί με την ανακοίνωση των βάσεων είναι ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα, η τελική ανακοίνωση για το που πετυχαίνουν την είσοδό τους. Γνωρίζουν βέβαια ανάλογα με τις βαθμολογίες, υπολογίζουν, αλλά ο τελικός παράγοντας είναι οι βάσεις, το ύψος των βάσεων, αυτό όπως που θα κρίνει την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές τις οποίες έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους. Καλή επιτυχία στην νέα τους πορεία, σε αυτή που ξεκινά τώρα, και βεβαίως να πούμε, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο, θα το διαπιστώσετε όλοι στην πορεία της ζωής σας, το λέω αν μας ακούνε παιδιά που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, το λέω όμως να το ακούνε κυρίως οι γονείς, γιατί πρώτα αν το συνειδητοποιήσουν αυτοί θα μπορέσουν να το περάσουν και στο παιδί τους, ότι οι πανελλαδικές είναι μια δοκιμασία, είναι ένας αγώνας, που η έναρξη ενός αγώνα των νέων ανθρώπων για να μορφωθούν, για να μπουν στον επαγγελματικό στίβο, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Έτσι, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά πρέπει να το χωνέψουμε για να κάνουμε και τις κατάλληλες επιλογές. 8 η ώρα συνδεόμαστε με το Earth News Radio, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από τη διεθνή, την εσωτερική επικαιρότητα, και σε περίπου 5 λεπτά θα είμαστε μαζί σας. Έχουμε να δούμε ακόμα ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, με την παραπομπή του κυρίου αγοραστού, του κυρίου Τριαντόπουλου, την πρόταση του αντισαγγελέα για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε να δούμε πρωτοσέλιδα αθηναϊκών φύλων με τη σειρά τους. Όλα, επαναλαμβάνω, 6-9-30-078-326. Την καλημέρα σας, την άποψή σας, με πολύ χαρά θα την ακούσουμε και θα την επικοινωνήσουμε βεβαίως.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δύο νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμό αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024 ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη. Ο καιρός. Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στο χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τρίμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Έρθει Λάρη σας, πρώτη καλημέρα κυρίες και κύριοι για όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στους 98,3. Ακούτε την Έρθει Λάρη σας, ακούτε την εκπομπή πρώτη καλημέρα. Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Και συνεχίζοντας κυρίες και κύριοι στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, βεβαίως η είδηση η οποία συζητείται πάρα πολύ από χθες το απόγευμα όταν και έγινε γνωστή. Μιλάμε για την πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, του αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, Δημήτρη Μητρουλιά, για παραπομπή, πρόταση επαναλαμβάνω έτσι, είναι η πρόταση του αντιεισαγγελέα προς το Δικαστικό Συμβούλιο, η οποία δείχνει το δρόμο που οδηγεί στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στον πρώην Υφυπουργό Υποδομών Χρήστο Τριαντόπουλο, αλλά και στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, και σε τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, αφού μελέτησε και αξιολόγησε το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, εισηγείται να παραπεμφθεί τόσο ο πρώην υφυπουργός όσο και ο περιφερειάρχης, ο πρώην περιφερειάρχης, και όπως σας είπαμε τρία ακόμα πολιτικά, μη πολιτικά πρόσωπα, και αν τελικά η πρόταση αυτή υιοθετηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, θα είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο, κυρίες και κύριοι, που διεξάγεται για την τραγωδία των Τεμπών. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφυλάσσει ο εισαγγελέας για τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα που αρχικά είχαν κατηγορηθεί ως συμμέτοχοι στην πράξη που αποδίδεται στον πρώην υπουργό, για τους και στον κύριο Αγοραστό. Για τους τρεις αυτούς κατηγορούμενους ο εισαγγελέας ζητά μεν την απαλλαγή τους, δηλαδή να μην καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες προτείνει να διαβιβαστούν τα στοιχεία στον εισαγγελέα της Λάρισσας, στην τακτική δικαιοσύνη, προκειμένου να ελεγχθεί αν ενδεχομένως ευθύνονται για άλλο αδίκημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την παράβαση καθήκοντος που αποδίδεται στους κυρίους Τριαντόπουλο και Αγοραστό. Να θυμίσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι στο προηγούμενο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας και οι 8 κατηγορούμενοι για την υπόθεση αυτή πέρασαν το κατόφλι της αρεοπαγή της ανακρίτριας της κυρίας Μιλιώνη για να δώσουν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο σημείο της τραγωδίας, τις κρίσιμες ώρες αμέσως μετά το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν αποδεικτικά στοιχεία για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, όλοι αρνήθηκαν της κατηγορίας, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά της απολογίας τους, αφού η παράβαση καθήκοντος είναι πλημέλημα και δεν χωρά προφυλάκηση. Τώρα, τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο ή για την απαλλαγή τους έχουν τα μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση τώρα, λέμε, που οι ανώτατοι δικαστές καταλήξουν στην ίδια κρίση με τον εισαγγελέα, τότε αυτό σημαίνει ότι εντός του επόμενου δικαστικού έτους που ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, σε διαφορετική περίπτωση. Αν δηλαδή οι ανώτατοι δικαστές κρίνουν ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα, θα προχωρήσουν στην έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος για το σύνολο των κατηγορουμένων. Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, το βούλευμα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου είναι αμετάκλητο, δεν χωρά άσκηση οποιοδήποτε ένδικου μέσου. Θυμίζω ότι στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, πολλοί από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας προκειμένου να είναι παρόντες και στη δίκη, εάν βεβαίως, επαναλαμβάνουμε, οι δικαστές καταλήξουν στην έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος.
Να θυμίσουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης από τον αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη η ανακριτική διαδικασία και για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, που επίσης έχει παραπευθεί στη δικαιοσύνη με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για παράβαση καθήκοντος. Και σε αυτή την υπόθεση θυμίζουμε ότι εκτός από τον πρώην Υπουργό ελέγχονται ποινικά και 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου από το 2016 ως το 2023 που συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Να μου δώσει τώρα το χρόνο, Δημήτρη, αφήνοντας το τραγούδι, για να πάμε να δούμε πώς περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα και των τοπικών, να δούμε και τις τοπικές εφημερίδες και των τοπικών και των αθηναϊκών φίλων.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των, των τοπικών εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από την Ελευθερία, στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος αγοραστός. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα, κυρίες και κύριοι. Και στη μορφή τώρα, Δημήτρη, που το έχω εδώ μπροστά μου, δεν μπορώ να δω περισσότερα. Οπότε μένω μόνο στο κεντρικό θέμα. Αυτή τη μορφή που έχει τώρα δεν μπορώ να δω. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα, τέλος πάντων, πάντως το κεντρικό θέμα εδώ είναι οι εξελίξεις που είχαμε στην υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή, την πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο των Τριαντόπουλου αγοραστού. Να πάμε στην έρευνα των τρικάλων Ε65 εγκαίνια σήμερα για το βόρειο τμήμα. Παροδίδεται στην κυκλοφορία παρουσία του Πρωθυπουργού. Και στην εφημερίδα Κόσμος, επίσης στην ηλεκτρονική εφημερίδα της Κόσμος, ηλεκτρονική εφημερίδα Κόσμος, παραπέμπονται σε δίκη αγοραστός Τριαντόπουλος, πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δικάσιμος θα προσδιοριστεί για τους προσεχείς μήνες. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση τον Αύγουστο στα νοσοκομεία της χώρας. Παραιτήθηκε και τυπικά από τη Βουλή ο Βασίλης Κόκαλης. Τύρναβος, τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μάνας κόρης. Έχουμε επίσης τον ταχυδρόμο ώρα 0 του Βόλου, ώρα 0 για υποψηφίους, σήμερα η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ. Από την πρώτη γραμμή του ΕΣΥ στην αποφύτηση, ο Χαρέλαμπος Μάνδρος άφησε για λίγο το στιθοσκόπιο και έβαλε την Τίβενο. Ορκίστηκε στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας συγκινητικές στιγμές στο αμφιθέατρο. Παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο προτείνει εισαγγελέας για την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη. Ζευγάρι έφυγε από τη ζωή με διαφορά 40 ημερών. Θρήνος για τον Δημήτρη Μιλωνά, υπέκυψε στα βαριά τραύματα ο 54χρονος πατέρας δύο παιδιών. Sold out τα ξενοδοχεία για το Πανελλήνιο Στίβου. Χρυσή ευκαιρία για τουρισμό και εστίαση. Πάνω από 3.000 επισκέπτες γεμίζουν καταλήμματα. Πάμε να δούμε τώρα και τα αθηναϊκά φύλλα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Στα συντριβάνια και με βεντάλιες σε σειρμούς. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε έναν φάκελο τις οφειλές του. Παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος. Φοιτητική στέγη είναι άνοδος των τιμών και γιατί αυξάνονται τα γκρίζα διαζύγια. Συνεχίζουμε και πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες, αναφέρει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Τα Νέα. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990. Ωστόσο, αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά, ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και οι ανεξιχνίαστες πτυχές του δράματος. Ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. Από 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. State Department, απαγόρευση ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Μαξίμου, διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους. Το Υπουργείο Υγείας σταυροκοπιέσαι. Έτσι είναι. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας και Ισπανίας.
Μάλιστα στην εφημερίδα μιλά ο γνωστός παθολόγος ο κύριος Τούλης, ο οποίος αναλύει τους κινδύνους από την υπερκατανάλωση του υγρού πυρ των energy drinks. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Ταυρόδειξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους, η δήλωση του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησεων εξαίρετος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιτακτική ανάγκη να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης που κουκουλώθηκε, γράφει η εφημερίδα. Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο, εισαγγελέας για μπάζωμα τεμπών. Καύσιμα, ομόλογα, μετοχές, η τριάδα της φωτιάς απειλεί την οικονομία. Ανακύκλωση, 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση. Μηδενική πρόοδος στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλεί βαριών προστήμων και τα σπιτάκια στο στόχαστρο. Νομοσχέδιο για το νερό, ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Καύσωνας εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη, κυρίες και κύριοι. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Μαχητική μαζική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στον Ασπρόπυργο, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Καύσωνας εργοδοτικής ασυδοσίας, γράφει ο ριζοσπάστης, με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης ξεσαλώνει η εργοδοσία. Στέλνουν συνειδητά σε ναρκοπαίδιο τους ναυτεργάτες κυβέρνηση εφοπλιστές. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ασταμάτητες οι πολεμικές συγκρούσεις. Συνταξιούχοι, επιβίωση με συντάξεις κατώτατου μισθού, σήγησε η σπουδαία Μέρι Λίντα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές, τα 6 σως για την επιστροφή ενοικίου. Όχι από το State Department για F-35 στην Τουρκία. Ο Φάμελος κράτησε τη βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στον Τσίπρα. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Και ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Η Μέρι Λίντα, η μουσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Μανιφέστο, βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη, καταιγιστικός Άδωνης για Νοβάρτης. Ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικανοί. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας. Υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κυρανάκης εις των τύπων των Ήλων για Κοβέση. Γιατί δεν ζήτησε άρση ασυλίας για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παρασύρη και τον Πολάκη. State Department, εύσημα στην Ελλάδα για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Σκόνη και θρύψαλα το πολιτικό παράδοξο της επιτυχημένης εντός εισαγωγικών διακυβέρνησης του Αλέξ.

έχουμε και το ποντίκι σήμερα. Στενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς. Τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τσίπρα, δε δημοσκοπής ψηφοδέλτια. Λίγοι και εκλεκτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Και μάλιστα υπάρχει και μια χαρακτηριστικότατη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει, έτσι τώρα σε γελιογραφία τύπου είναι αυτή η φωτογραφία, έτσι. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα αν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη. Φαίνεται να φέρεται, ας πούμε, να δηλώνει. Φαίνεται μάλλον να δηλώνει στο συγκεκριμένο σκίτσο ο Πρωθυπουργός. Και η ερώτηση, αν ήταν όμως η Ριζέα. Λοιπόν, επίσης στην πρώτη σελίδα του Ποντικού, προεκλογικό στρες βάζουν τα γκάλοπ στην κυβέρνηση. Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη καμπή, αιώνια σύγκρουση, υπογεννητικότητα, τρεις σκληρές αλήθειες για το δημογραφικό, οικονομία ΔΕΘ, τα μέτρα κλειδιά για μισθούς, σύνταξη, στέγη. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε, Δημήτρη, πάμε και στην κόντρα. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Texan με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Αγοραστού και Τριαντόπουλου για το μπάζωμα. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα SMS προς το Σαλμά που καίνε τον Άδωνη. Προειδοποίηση ΠΟΗ, δραματική αύξηση του καρκίνου. Δολοφονία Γεωργίου, στο μικροσκόπιο το DNA από τα νύχια του θύματος για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος νομίζω ότι εντοπίστηκε τελικά. Ο δράστης είναι ένας νεαρός Αιγύπτιος. Ο λόγος τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις. Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά με προβλήματα υγείας. Πάνω από το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη. Και κλείνουμε με την εστία. Πραξικόπημα στην δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ο Υπουργός επεκτείνει μετροπολογία τη θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιωνός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγωγήσεως μεγάλων ποινικών υποθέσεων ή ρύθμισης. Ερωτηματικό. Αναστάτωσης στον δικαστικό κόσμο. Άντε, Δημήτρη, να πάρω μια ανάσα για να πάμε και στο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Το νέο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 εγγενιάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Φοροτιμή στον εκλειπώντα Γιώργο Σουφλιά απέτησε από τη Λάρισα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου Ε65 με αφορμή τα σημερινά εγγένεια του τελευταίου τμήματος του έργου. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμα τριών μη πολιτικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Το τελικό λόγο έχει το δικαστικό συμβούλιο. Και μετά τον καύσωνα ήρθαν δυνατή άνεμη και χαλάζι. Μπουρίνη χτύπησε χθες αργά το απόγευμα το Αργυροπούλι και τα Δελέρια Τυρνάβου, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε παλμέτες Αχλαδιάς, Αμπελώνες και Οπορώνες. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στη Σπηλιά Κισάβου. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή ψηλή, βρίσκεται σήμερα η Μαγνησία και οι Βόρειες Ποράδες. Με ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα, μοναδικό σε δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας, εξοπλίζει το εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Κοπέλου με 2 μόνιμους γενικούς γιατρούς, 7 αγροτικούς γιατρούς, έναν ακτινολόγο και έναν οδοντίατρο ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας ο Δήμαρχος Σταμάτης Περίσης. Παράλληλα έθεσε το αίτημα για 24ωρη λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων γλώσσας και νέου κλίματος. Για το ίδιο θέμα, ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζήτησε από την Πέμπτη, είπε, ένα σταθερό σχέδιο ώστε η γλώσσα να μην παραμένει χωρίς γιατρό. Συγκέντρωση πραγματοποιούν σήμερα στο θεατράκι του Ανάβρου περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες του Βόλου που αντιδρούν στην καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Παράταξη Συμμαχία για το Βόλο καταγγέλει ότι πρέπει να διερευνηθούν οι συνθήκες πυρασφάλειας κατά την εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλο ένας 53χρονος κάτοικος Αττικής για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύντροφός του κατήγγειλε ότι της έστειλε ηχητικά μηνύματα απειλώντας την ίδια και τα τρία της παιδιά. Το δικαστήριο το απαγόρευσε να την πλησιάζει ή να επικοινωνεί μαζί της σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στους επαγγελματίες εστίασης της χώρας Σαλονίσου, καθώς όπως καταγγέλουν ο Δήμος επανεξετάζει εν μέσω τουριστικής περίοδου τις αιτήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων. Σύμφωνο συνεργασίας για κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις υπέγραψαν η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις έως αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι το τραγούδι της ημέρας, το οποίο επέλεξε η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, Rehab από την Amy Winehouse. Ήταν 23 Ιουλίου του 2011, όταν σύγκυσε για πάντα η φωνή της μεγάλης ερμηνεύτριας και συνθέτριας. Γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Σεπτεμβρίου του 1983. Ένα demo της που έστειλε φίλο σε κυνηγό νέων ταλέντων την έφερε στο χώρο της δισκογραφίας το 2002. Πρόλαβε να ηχογραφήσει μόλις 2 στούντιο άλμπουμ, αλλά ήταν αρκετά για να αφήσει το στίγμα της στο χώρο της μουσικής. Κλείνουμε τη μουσική παρένθεση και επανερχόμαστε στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, εμείς. Λοιπόν, αναφέραμε και στο δελτίο ειδήσεων, σταθήκαμε μάλλον στον απολογισμό που έγινε από τη διοικητρία του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού και τον διευθυντή του τμήματος πυρηνικής ιατρικής, τον καθηγητή τον κύριο Παναγιώτη Γεωργούλια, όσον αφορά τα 3 χρόνια λειτουργίας του υπερσύγχρονου συστήματος PET-CT του τμήματος πυρηνικής ιατρικής. Κύριε καθηγητά, κύριε Γεωργούλια, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Περισσότερες από 10.000 δωρεάν, το σημειώνω αυτό, εξετάσεις μέσα σε 3 χρόνια.
1: Ναι, κλείσαμε στις 30 Ιουνίου περίπου 10.400 διαγνωστικές εξετάσεις PET-CT, υπερβαίνοντας, το λέω με αρκετή δόση περηφάνειας, ένα στόχο που είχαμε να φτάσουμε τις 3.000 ετησίως. Κάνοντας την απλή διαίρεση, έχουμε ξεπεράσει αυτό τον στόχο ως μέσο αριθμό εξετάσεων και θα έκλεινα τη στατιστική, αν θέλετε, αναφέροντας ότι το πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπεράσαμε τις 2.500 εξετάσεις PET-CT, δηλαδή για το 2026 έχουμε ένα στόχο να κλείσουμε περίπου στις 5.000 διαγνωστικές εξετάσεις, που νομίζω είναι ένας πολύ καλός αριθμός.
0: Κύριε καθηγητά, ξέρετε, θυμάμαι την εγκατάσταση του συστήματος όταν κάναμε ένα ρεπορτάζ για την τηλεόραση και τότε διέβλεπα έτσι τον ενθουσιασμό σας για αυτές τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται, οι οποίες τώρα πήραν σάρκα και οστά και έτσι μπορούν να τύχουν υψηλών υπηρεσιών υγείας η Θεσσαλία και όχι μόνο άνθρωποι από όλη την κεντρική Ελλάδα, έτσι, γιατί είναι σημείο αναφοράς τώρα το συγκεκριμένο
1: τμήμα. Απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ήταν ένα όραμα από το 2004 όταν εγκαταστάθηκα στο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Ευτυχώς, μόλις μετά από 20 χρόνια, το λέω έτσι, γιατί καλό είναι κανείς να μην χάνει το μέτωπο, δηλαδή να μην είμαστε περαισιόδοξοι. Μόλις μετά από 20 χρόνια και ευτυχώς που το Ίδρυμα Σταύρος Διάρχος αγκάλιασε και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και άλλα 3 πανεπιστημιακά νοσοκομεία και είχαμε αυτή την πολύ γενναιόδορη χορηγία για την οποία όλοι είμαστε ευγνώμονες και πάνω απ' όλα θεωρώ ότι πρέπει να είναι ευγνώμονες οι πολίτες της 5ης υγειονομικής περιφέρειας.
0: Ναι, νομίζω.
1: Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα είχα συνταξιοδοτηθεί χωρίς να έχει μπει PET-CT στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
0: Ξέρετε, εγώ στάθηκα, ας πούμε, στην συνέντευξη που κάναμε όταν είχε εγκατασταθεί πριν ξεκινήσει τη λειτουργία του
1: το μηχάνημα. Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Αλλά εσείς θυμάστε και τον αγώνα που δώσατε, έτσι. Τον 20ετή αγώνα, ο οποίος, όπως λέτε, αν δεν υπήρχε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που πραγματικά έρχεται να ενισχύσει πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα και το δικό μας εδώ, δεν θα το βλέπαμε να υλοποιείται. Έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα, να σας πω, τα περιστατικά αυτά τι αφορούν κυρίως ογκολογικούς ασθενείς?
1: Ναι, είναι κυρίως ογκολογικοί ασθενείς. Ναι. Είναι ογκολογικοί ασθενείς, η συντριπτική πλειοψηφία τους. Αλλά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έχουμε, θα έλεγα, με μικρή δόση περηφάνειας πρωτοπορήσει και στην απεικόνηση του μεταβολισμού του μυοκαρδίου με τεχνικές PET-CT. Είμαστε το μόνο νοσοκομείο που κάνει αυτή τη διαγνωστική μελέτη συστηματικά και σε μελέτες επίσης PET-CT εγκεφάλου για ασθενείς με νόσο Αλσχάιμερ. Έχουμε ξεφύγει, θα έλεγα, από την αποκλειστική χρήση στην ογκολογία και έχουμε επεκταθεί και σε άλλα πεδία και νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια αυτή η δραστηριότητα θα ενισχυθεί έτσι περαιτέρω.
0: Άρα λοιπόν και για νευρολογικές παθήσεις, όπως μου είπατε τώρα, για το Αλτσχάιμερ, έτσι, και για καρδιολογικά μπορεί να...
1: Ναι, και περιμένουμε στα επόμενα χρόνια με την παραγωγή και στην Ελλάδα των πλέον ειδικών ραδιοφαρμάκων. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο πυλώνες, δηλαδή οι πυλώνες της πυρηνικής καρδιολογίας και της πυρηνικής νευρολογίας με την εφαρμογή της τεχνικής του PET-CT θα αναπτυχθούν σημαντικά. Είναι και μία εκτίμηση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Βεβαίως οι εξετάσεις γίνονται δωρεάν.
1: Απολύτως δωρεάν.
0: Για τους ασφαλείς.
1: Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί και αυτό θα ήθελα να το επισημάνω, ότι ήταν ένα από τα στοιχεία που παρουσιάσαμε και στη συνέντευξη τύπου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπως προφανώς και σε όλα τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, οι ασθενείς είτε έρθουν κατά την πρωινή λειτουργία είτε κατά την ολοήμερη, αυτό που λέμε απογευματινά ιατρία, δεν πληρώνουν ούτε καν συμμετοχή. Είναι εντελώς δωρεάν.
0: Έτσι.
1: Η εξέταση, κάτι το που θεωρώ ότι έχει μια σημασία να το αναφέρουμε. Πρώτο μέλημα είναι προφανώς η κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών της περιφέρειας. Δεύτερο έρχεται το οικονομικό κομμάτι, αλλά το PET-CT θα έλεγα ότι είχε ένα διακριτό οικονομικό αποτύπωμα. Να δώσω έτσι τρία νούμερα, αν έχω ένα δευτερόλεπτο το χρόνο σας.
0: Ναι.
1: Συνολικά τα έσοδα του νοσοκομείου αυτά τα χρόνια υπερέβησαν τα 4 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τη λειτουργία του PET-CT. Και να πω ότι το κόστος του ραδιοφαρμάκου αποζημιώνεται χωριστά από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή λογιστικά τουλάχιστον, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω πόσο τακτικά πληρώνει ο ΕΟΠΗ το νοσοκομείο, αλλά λογιστικά τα 4 εκατομμύρια είναι ας πούμε ένα καθαρό ποσό. Η συμμετοχή των ασθενών που δεν κατευλήθηκε ακριβώς επειδή το απεικονιστικό σύστημα λειτουργεί στο δημόσιο νοσοκομείο συνολικά υπερεύει τις 600.000 ευρώ. Και κάνοντας και μια εκτίμηση τι γινόταν πριν την εγκατάσταση του PET-CT, όπου οι ασθενείς θα έπρεπε να αναζητήσουν είτε προς την Θεσσαλονίκη είτε προς την Αθήνα και κατά πάσα πιθανότητα στον ιδιωτικό τομέα τη δυνατότητα να υποβληθούν σε μια PET εξέταση. Αν βάλουμε δηλαδή και το κόστος της μετακίνησης, του να πιει ο ασθενής ή ο συγγενής έναν καθένα από το καλάδα, υπολογίσαμε περίπου μαζί με τη συμμετοχή στην εξέταση 200 ευρώ ανά εξέταση και αυτό οδηγεί σε ένα όφελος άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τους ασθενείς της περιφέρειας που βρήκαν σε εμάς τη δυνατότητα να υποβληθούν σε αυτή την εξέταση αντί να αναζητήσουν αντίστοιχα κάποιο διαγνωστικό κέντρο της Αθήνας της Θεσσαλονίκης. Ξαναλέω, δεν είναι το πιο σημαντικό το οικονομικό κομμάτι, αλλά ίσως έχει αυτό τη σημασία του και καλό είναι να το αναφέρουμε.
0: Υπάρχει μεγάλη αναμονή, κύριε καθηγητά?
1: Η αναμονή δεν είναι μεγάλη. Θα σας έλεγα ότι είναι πολύ μικρότερη από την αναμονή που μπορεί να υπάρχει σε ένα μέσο δημόσιο νοσοκομείο, ακόμα και για πιο απλές εξετάσεις. Εξαρτάται από την περίοδο. Δηλαδή, τώρα μπορώ να σας πω ότι έχουμε μια πολύ μικρή αναμονή αυτές τις μέρες, διότι λίγο καύσωνα, λίγο οι θερινές διακοπές, ο κόσμος αποφεύγει να έρθει σε εμάς. Υπάρχουν εποχές που υπάρχει μεγαλύτερη αναμονή. Η μέση αναμονή, που εξαρτάται ξανά από μια σειρά από παραμέτρους, δεν θα σας κουράσω, είναι γύρω στις 5, 6, 7 εργάσιμες ημέρες. Η μέση
0: μάλιστα.
1: αναμονή.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλη, όχι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Και κόσμος από όλη την κεντρική Ελλάδα. Έτσι, να το σημειώσουμε.
1: Από όλη την πέμπτη υγειονομική περιφέρεια. Η πέμπτη υγειονομική περιφέρεια, όπως ξέρετε, είναι η Θεσσαλία, είναι η Στερεά, πλην Αττικής, η Εύβοια. Δηλαδή, από τη Λαμία έχουμε αρκετά περιστατικά, να το πω έτσι, σαν ένα δείγμα της έκτασης που καλύπτει.
0: Θέλετε να μου πείτε.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια.
0: Ναι, πόσο κοστίζει, έτσι, ενδεικτικά να μου αναφέρετε, για να κάνει κάποιος σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο μια τέτοια εξέταση, για να δούμε από τι
1: κόστος... Θα σας πω. Είναι, η επίσημη τιμή του ΕΟΠΗ είναι 400 ευρώ. Όπως σας είπα, το ραδιοφάρμακο καλύπτεται και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο, από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Υπάρχει μια συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθος, που είναι 15%, άρα αυτό σημαίνει ως συμμετοχή 60 ευρώ, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, και νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτή είναι η συμμετοχή ανέξαρτης στον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Σε εμάς, λοιπόν, αναλέω, είναι εντελώς δωρεάν,
0: είτε
1: είναι πρωί είτε είναι απόγευμα.
0: Έτσι. Είτε είναι πρωί είτε απόγευμα, να το σημειώσουμε.
1: Είτε είναι πρωί είτε απόγευμα, το σημειώνουμε. Γιατί ο κόσμος καμιά φορά το συγχαίει με τα απογευματινά κλινικά ιατρία.
0: Ακριβώς. Πολύ
1: είναι
0: καλά
1: το ίδιο.
0: Κάνετε, κύριε καθηγητά.
1: Γι' αυτό το εξηγώ ότι στις κλινικές ειδικότητες ο ασθενής γνωρίζει ότι καταβάλει κάποιο ποσό στο νοσοκομείο. Στις εργαστηριακές εξετάσεις, όπως είναι η δική μας, αλλά και όχι μόνο η δική μας, αξιονικές, μαγνητικές κλπ., δεν υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος είτε πρωί το απόγευμα να κάνει μία εξέταση PET, και αυτό το ξέρουν οι ακροατές σας, δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου.
0: Λοιπόν, να περιμένουμε και νέα μέσα υπερσύγχρονα και ίσως μοναδικά στον ελλαδικό χώρο για όσον αφορά την πυρηνική καρδιολογία. Σωστά το λέω τώρα, πυρηνική καρδιολογία.
1: Το λέτε εξαιρετικά, είστε εξαιρετικά ενημερωμένοι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Λοιπόν, για πέστε μας λίγο, τι σημαίνει τώρα αυτό, τι πρόκειται να δούμε.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, είναι ένα, όντως πολύ καλά το είπατε, υπερσύγχρονο απεικονιστικό σύστημα που αφορά την πυρηνική καρδιολογία, αφορά μια γνωστή εξέταση, το σπινθυρογράφημα καρδιάς, που είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες μας το έχουν κάνει, με την σημαντικότατη διαφορά ότι με αυτό το σύστημα γίνεται σε πολύ μικρότερο χρόνο, με μικρότερη δόση ραδιοφαρμάκου, που με πολύ πολύ καλύτερη ποιότητα και διαγνωστική ακρίβεια εξέτασης. Είναι ένα σύστημα που με πολύ μεγάλη χαρά, και χαράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Δημήτρη τον Κουρέτα, αλλά και σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί ο φάκελος και να επιλεγεί και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και από την Πέμπτη ΥΠΕ ενετάχθησα έργα που θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια. Όντως ο περιφερειακός από την πρώτη στιγμή, όπως και όλοι οι συνεργάτες, θα λέω, και στο νοσοκομείο και στην ΥΠΕ, κατάλαβαν τη σημασία του. Είναι το πρώτο που θα εγκατασταθεί σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, σε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Υπάρχουν ανάλογα στον ιδιωτικό τομέα και ένα στο ΟΝΑΣΙΟ, αλλά σε δημόσιο νοσοκομείο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εγκατεστημένο. Και πιστεύω ότι θα συμβάλλει σημαντικότατα στην βέλτιστη ποιότητα των αντίστοιχων εξετάσεων. Είναι σαφές ότι υψηλή διαγνωστική ακρίβεια σημαίνει καλύτερη θεραπεία, έγκαιρη και βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση οποιοδήποτε πάθησης, ή καρδιακιακές παθήσεις αποτελούν ακόμα και σήμερα την πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας, παραπάνω από τον καρκίνο που φοβάται λίγο ψυχολογικά περισσότερο ο κόσμος. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα πρέπει μέσω 2027 να βάλουμε ασθενή και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Άλλωστε η πυρηνική καρδιολογία, στον έχουμε κουβεντιάσει και τότε, αποτελεί και της ομάδας μου και δικό μου ένα να βάλουμε ασθενή και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Άλλωστε η πυρηνική καρδιολογία, στον έχουμε κουβεντιάσει και τότε, αποτελεί και της ομάδας μου και δικό μου

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ήταν η πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Εσείς όμως μένετε συντονισμένοι στους 98,3. Ακολουθεί, συνεχίζεται η ενημερωτική και ψυχαγωγική μας ζώνη. Καλή μουσική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, να είμαστε καλά. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε και αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλημέρα εύχομαι σε όλους. Μετά το μεσημέρι αναμένεται μεταβολή του καιρού. Να έχετε το νου σας, πάρτε μια ομπρέλα μαζί σας. Ας είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Όχι λίγο, αρκετά προσεκτικοί να είμαστε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι

έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα πέρα από αρχικές δηλώσεις υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας. Ο καιρός. Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Ερτ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τρίμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ERT Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Το νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 εγκαινιάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στον Αλμυρό θα βρίσκονται σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα εγκαίνια της νέας γέφυρας του Ξηριά στον Αλμυρό. Φορώ τιμή στον εκλειπώντα Γιώργο Σουφλιά, απέτησε από τη Λάρισα ο κ. Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 με αφορμή τα σημερινά εγκαίνια του τελευταίου τμήματος του έργου. Ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε χθες η ΔΕΠ Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας για την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα. Αναφέρθηκε στο έργο του Αχελώου, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητά του και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την υλοποίησή του. Σημειώνοντας πως πριν περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα γίνουν ανακοινώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Και μετά τον καύσωνα να ήρθαν δυνατοί άνεμοι και χαλάζι. Η Μπουρίνη χτύπησε χθες αργά το απόγευμα το Αργυροπούλι και τα Δελέρια, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε πάλμετες αχλαδιάς, αμπελώνες και οπορώνες που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της συγκομιδής. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε χθες και στη σπηλιά Κισάβου. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή, βρίσκεται σήμερα η Μαγνησία και οι βόρειες ποράδες. Η πολιτική προστασία έχει θέσει τις υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Τραγικό θάνατο βρήκε 69χρονη αγρότησα χθες στη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη γυναίκα βρίσκονταν στο κτήμα της όταν η ξαφνική μπόρα διέκοψε τις εργασίες της. Στην προσπάθειά της να βγει από το κτήμα, έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ που οδηγούσε και από τις αναπηδήσεις βρέθηκε στο έδαφος. Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία με την 69χρονη να αφήνει επιτόπου την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11.30 χθες το βράδυ στη διασταύρωση του περιφερειακού Βόλου με την οδό Ιολκού. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, γιοταχή συγκρούστηκε με δίκυκλο. Η γυναίκα που επέβαινε στη μηχανή φέρεται να εξφενδονίστηκε στο οδόστρωμα, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Βόλου. Με ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα, μοναδικό σε δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας, εξοπλίζει το εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζήτησε από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια ένα σταθερό σχέδιο ώστε η γλώσσα σκοπέλου να μην παραμένει χωρίς γιατρό. Συγκέντρωση πραγματοποιούν σήμερα στο θεατράκι του Ανάβρου περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες του Βόλου που αντιδρούν στην καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Παράταξη Συμμαχία για το Βόλο καταγγέλει ότι πρέπει να διερευνηθούν οι συνθήκες πυρασφάλειας κατά την εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στους επαγγελματίες εστίασης της χώρας Σαλονίσου, καθώς όπως καταγγέλουν, ο Δήμος επανεξετάζει εν μέσω τουριστικής περιόδου τις αιτήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων. Σύμφωνο συνεργασίας για κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις υπέγραψαν η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Καλή σας μέρα.

στο λιμάνι. Μα στον καπνό με ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: 7ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου. Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα, Μούχα, Καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τρίμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων

Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικά ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχέτηση και την καταστροφή βαλιστικών πυράβλων, και ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο που γίνεται κατά αυτού συντήρηση ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθοι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε. Ο Υπουργός μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Ο κύριος Γεωργιάδης απέρριψε τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται, και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριξη για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΦΣΕΑ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα, πέρα από αρχικές δηλώσεις, υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Ο καιρός. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη, 23. Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια του Δημήτρη Τσολάκη, ο οποίος εκτός το ότι ρυθμίζει τον ήχο εξαιρετικά, βοηθάει εδώ και εμάς στα πάντα, στα πάντα γενικών καθηκόντων. Λοιπόν, 23 Ιουλίου, 10 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα, ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μία εκπομπή με ειδήσεις, θέσεις, συνθέσεις, αναλύσεις, αντιθέσεις από όλη την Θεσσαλία. 98,3, 100,7, 101,2 στα FM, οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε, η συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας και οι συχνότητες της ΕΡΤ Βολού. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά 241-0627-020, το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, 241-0627-020. Διαφορετικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber ΕΡΤ Λάρισας στο 69-300-78-326, 69-300-78-326. Αν το πληκτρολογήσετε στο Viber θα σας βγάλει η ΕΡΤ Λάρισας και εκεί μας στέλνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από τη δημόσια συχνότητα, από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, τα προβλήματα, τους προβληματισμούς σας, τις χαρές σας. Μας λείπουν οι χαρές στις μέρες μας. Θα χαρούμε να μοιραστείτε μαζί μας τις χαρές σας. Λοιπόν, είπαμε ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου είναι ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Ξινόπουλος.
1: Και σήμερα έχουμε μια πολύ καλή παρέα, Ελπίδα. Είναι ο Υπουργός, ο Χρήστος Δήμας. Να τον καλημερίσουμε, είναι καθοδόν. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πού σας βρίσκουμε?
2: Είμαι λίγο μετά τη Χαλκίδα.
1: Ωραία, καλώς να ορίσετε. Έρχεστε εδώ για να εγκαινιάσετε, να παραδώσετε μια νέα γέφυρα, μια ανακατασκευασμένη γέφυρα.
2: Σωστά. Είναι η γέφυρα Αλμυρού, η οποία είναι στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης και αποτελεί την κύρια είσοδο σε αυτή μέσω της επαρχιακής οδού Πτελεού Παραλίας. Εδώ πέρα θέλω να πω ότι είναι μια γέφυρα η οποία υπέστη πολύ σημαντικές ζημιές, διάβρωση ειδικότερα στο βόρειο άκρο της γέφυρας από την κακοκαιρία του Ντάνιελ. Η ελληνική πολιτεία επένδυσε ένα πολύ σημαντικό ποσό, αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να μπορέσει όχι απλώς να αποκατασταθεί η γέφυρα. Ο στόχος δεν είναι να τις υποδομές που υπέστησαν τις βλάβες από την κακοκαιρία Ντάνιελ στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά θα είναι πολύ πιο ανθεκτικές νέες υποδομές, οι οποίες θα μπορέσουν πράγματι να αναβαθμίσουν την καθημερινότητα.
1: Να πούμε, Υπουργέ, ότι αυτή η γέφυρα είναι 100 μέτρα περίπου.
2: Ακριβώς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γέφυρας είναι σχεδόν στα 100 μέτρα και έχει ένα μεσαίο μήκος σχεδόν στα 21,9 μέτρα και δύο ακραία στα σχεδόν στα 21 μέτρα. Άρα είναι μια σημαντική γέφυρα για την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Μαγνησιά. Το κάνετε τακτικά.
2: Το 2026 στην Θεσσαλία γενικότερα είναι η επίσκεψη.
1: Δεν ακούσαμε το νούμερο. Είναι η ποια επίσκεψη?
2: Η 8η μου επίσκεψη το 2026, όχι στη Μαγνησία, στην Θεσσαλία. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πολλά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και προφανώς η παρουσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι και θα συνεχίσει να είναι πάρα πολύ έντονη.
1: Υπουργέ, εσείς στο χαρτοφυλάκιό σας έχετε όλες τις καταστροφές από τον Ντάνιελ εκτός από τον σιδηρόδρομο.
2: Είναι όμως και αυτό μέσα στο πλαίσιο των εργασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την αρμοδιότητα την έχει αναπληρωτής υπουργός. Υπάρχει άριστη συνεργασία. Σήμερα μάλιστα βρίσκεται και αυτό στην περιοχή της Δομοκού και βλέπουν τα έργα από κατάσταση κεντρικής γραμμής. Άρα είναι μια συνολική προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε τις καλύτερες δυνατές υποδομές και στην Θεσσαλία και στην Στερεά Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια βεβαίως.
1: Θα είστε και στα εγκαίνια του Ε65?
2: Φυσικά, στις 7 η ώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού θα έχουμε τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του Ε65. Είναι τα τελευταία 45,5 χιλιόμετρα που ενώνουν την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά. Ουσιαστικά ενώνουμε πλέον με έναν σύγχρονο ασφαλή άνετο αυτοκινητόδρομο την στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία με την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και εδώ θέλω να τονίσω, κύριε Ξενόπουλε, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα στο ερώτημα που έχουν θέσει κάποιοι τελευταία, πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 450 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση του Ε65 και σχεδόν 600 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πηγαίνει στην Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία.
1: Υπουργέ, τέσσερις μεγάλες συμβάσεις αφορούσαν περίπου 1.007 σημεία στη Θεσσαλία και Στερεά.
2: Σωστά.
1: Πώς πάνε αυτά τα έργα?
2: Προχωράνε με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Να σας πω ότι τη σύμβαση για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τα οδικά που λέτε, τα 1.007 σημεία, την υπογράψαμε αρχές Μαΐου του 2025. Έκτοτε έχει υλοποιηθεί ένα ποσοστό που αγγίζει αυτή τη στιγμή το 60-65% των τεσσάρων συμβάσεων και βεβαίως συνεχίζεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς. Γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα και σήμερα να δίνουμε τη γέφυρα στον Αλμυρό. Σε λίγες ημέρες θα δώσουμε και τη γέφυρα στα Φάρσαλα, αλλά και όλα τα απαραίτητα έργα στήριξης, οδοποιίας και άλλων κρίσιμων υποδομών προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, επαναφέροντας την καθημερινότητα που χρειάζεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Για την Μαγνησία είχαν δημοσιοποιηθεί 309 παρεμβάσεις, 5 δήμους. Οι 293 αφορούσαν το Βόλο. Έχετε εικόνα για αυτά?
2: Ναι, δεν έχω τα στοιχεία αυτή τη στιγμή πρόχειρα μαζί μου. Τα έχουμε προφανώς στην υπηρεσία, αλλά και στην Μαγνησία, σε όλο το τμήμα του Μαγνησίας, οι εργολαβίες που υπάρχουν, γιατί είναι δύο στην πραγματικότητα που αφορούν τον νόμο Μαγνησίας, προχωρούν με πάρα πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς.
1: Μάλιστα. Υπουργέ, τι άλλο έχετε να μας πείτε για το χαρτοφυλάκιο σας που αφορά την Θεσσαλία και τη Μαγνησία, αν μου επιτρέπετε? Αλλά τη Θεσσαλία σε γενικότερο πλαίσιο.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και στα σχολικά κτίρια, σχολικές υποδομές. Ήδη είχαμε την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων στην Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα, ειδικότερα στο νομό Φιώτιδας, από την κακοκαιρία του Ντάνιελ. Προχωράμε και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που πάλι στην Θεσσαλία έχουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό σχολείων. Αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη φάση ήταν 20 σχολεία, τώρα ακολουθεί και η δεύτερη φάση και μετά έχουμε και την τρίτη και την τέταρτη. Άρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αξιοποιήσουμε το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε, αλλά ακόμα και η ιδιωτική χρηματοδότηση, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Μάλιστα. Υπουργέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας έδωσες. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και στα εγκαίνια της Μίας Γέφυρας του Αλμυρού και στον Ε65 και να σας βλέπουμε τακτικά, δεδομένου ότι έχουμε έργα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Καλό δρόμο, να είστε καλά κι εσείς. Yes.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είναι αυτές οι μέρες ημέρες επισκέψεων υπουργών και του Πρωθυπουργού, βεβαίως. Στον Ε65 σήμερα θα βρεθεί ο υπουργός για να εγκαινιάσει τον αυτοκινητόδρομο, το απόγευμα βέβαια. Χτες το βράδυ βρέθηκε στην Λάρισα, προσκεκλημένος της ΔΕΕΠ Λάρισας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ο κύριος Χατζηδάκης προανήγγειλε ότι θα έχουμε σύντομα θετικά νέα για τη μερική εκτροπή του Αχελλού και συνολικά για τη διαχείριση των υδάτων στην Θεσσαλία. Το νερό, είπε, είναι δημόσιο αγαθό. Το ξεκαθάρισε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα της κυβέρνησης σχέδιο για ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό, είπε, είναι δημόσιο αγαθό και με αυτή την πηξίδα οι αγρότες στον Θεσσαλικό κάμπο θα πληρώνουν λιγότερα από ό,τι σήμερα. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επισκεφθεί την Θεσσαλία και δει τη Λάρισα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σύντομα, είπε στην ομιλία του ο κύριος Χατζηδάκης. Μοιράστηκε με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους ψηφοφόρους της Λάρισας σκέψεις για τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, είπε, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Όμως μπήκαμε στην τελευταία στροφή, προβάλλουμε το έργο και την ατζέντα μας για το μέλλον και ξεκαθάρισε στην ομιλία του τους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και θα είναι ξανά στην κυβέρνηση. Είμαστε το μόνο κόμμα, είπε, που είπαμε λίγα και τα κάναμε όλα. Δεν θα ζητήσουμε, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Και έκανε έναν παραλληλισμό της Νέας Δημοκρατίας με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναφέρθηκε ονομαστικά στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι επιλογή ευθύνης, η μηχανή με την οποία η Ελλάδα θα προχωρά μπροστά. Πριν την εκδήλωση τώρα, ο κύριος Χατζηδάκης έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
1: Σήμερα στη Λάρισα θα ήταν παράληψη να μην σταθώ στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Σουφιά. Ένας πολύ σημαντικός πολιτικός, όχι μόνο για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία, για όλη την Ελλάδα. Κατά σύντοση, αύριο εγκαινιάζεται το τελευταίο τμήμα του Ε65. Ο Γιώργος Σουφιάς είχε πρωταγωνιστής για να γίνει πράξη αυτός ο δρόμος. Ο Ε65 δεν είναι όμως το μόνο έργο το οποίο αυτή την ώρα προχωρεί στη Θεσσαλία. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα τα έργα αποκατάστασης των ζημιών του Ντάνιελ, τα οποία προχωρούν. Θα πάω αύριο στα σιδηροδρομικά έργα. Θα πάω στα εγγένεια μιας γέφυρας. Θα πάω να δω άλλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, σιδηροδρομικά και οδικά. Ακόμα όμως περισσότερο θέλω να σταθώ σε αυτό που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εδώ, στη Λάρισα, για τη μερική εκτροπή του Αχελλού. Όπως ξέρετε, συντονίζω αυτή την προσπάθεια. Είμαστε σε επαφή με τους βουλευτές μας, με τον Περιφερειάρχη, με τον ΟΔΙΘ, με τη ΔΕΗ. Μας ενδιαφέρει το έργο αυτό, με βάση βέβαια και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, να προχωρήσει και να συνδυαστεί με τη συνολικότερη ολιστική διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία. Ένα έργο το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, ειδικά όμως για τον αγροτικό κόσμο. Και νομίζω πριν περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνουν ανακοινώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά έναν άλλον αντιπρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, της Ενωτικής Ομοσπονδίας, συγγνώμη, Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αληφτήρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κουτσογιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας. Έχουμε τη ζέστη, έχουμε και τον κύριο Χατζηδάκη να ισχύει στα αυτιά μου και να λέει όλα αυτά που λένε εδώ και τόσα χρόνια σε κάθε προεκλογική περίοδο, καθώς σε κάθε προεκλογική περίοδο θυμούνται τη Θεσσαλία και τα μεγάλα έργα.
0: Δρόσεις πάντως τώρα, για να είμαστε λίγο ακριβείς, γι' αυτό το λέω.
2: Δρόσεις, ήρθε κλίμα αλλαγής και ανάπτυξης Ελλάδα 2.0 στη Θεσσαλία και δρόσεις.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Ο κύριος Χατζηδάκης θέσει την ομιλία του για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είπε ότι οι αγρότες έλαβαν τις ενισχύσεις τους, θα λάβουν κανονικά ενισχύσεις και ίσως είναι η μόνη χώρα η Ελλάδα που το κατάφερε αυτό. Οι κτηνοτρόφοι εξαιτίας της ευλογιάς έχουν αποζημιωθεί, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο και γενικά υπάρχει η κυβέρνηση είναι θετικά διακείμενη προς τα αιτήματα των αγροτών.
2: Κυρία Κουτσογιάννη, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι μόνο η δηλώση του κ. Χατζηδάκη χθες συνοβραδινές, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, πώς κυβερνητικά στελέχη έχουν τόσο μεγάλη έπαρση όταν μιλάνε για τον αγροτικό τομέα. Φαίνεται προφανώς αγνοούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αγνοούν φυσικά ότι η κυβέρνησή τους ήταν αυτή που έπαιρνε, που μάλλον δεν απέδιδε τα χρήματα σε αυτούς που έπαιρνε να αποδοθούν σε αγρότες και κτηνοτρόφους και τα απέδιδε για ψηφοθερικούς λόγους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες ώστε να βαφτούν με το χρώμα του κόμματος που εκπροσωπούν. Από πότε το αυτονόητο πρέπει να τους λέμε και ευχαριστώ. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα ευρωπαϊκά, είναι ευρωπαϊκά κονδύλια ή 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που παίρνει η χώρα μας κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να αποδίδονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους και γενικότερα σε όσους κάνουν δήλωση καλλιέργειας, σε όσους παράγουν αυτή τη χώρα. Μάλλον όχι σε όλους τους παράγουν, σε όσους κάνουν δήλωση καλλιέργειας. Mm. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ότι όσοι παράγουν μόνο θα πρέπει να παίρνουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει το αυτονόητο, δίνει τα χρήματα που είναι υποχρεωμένοι από τον ευρωπαϊκό κανονισμό να τα δώσει. Και ζητάει να τη πούμε και ευχαριστώ και ότι είμαστε ευχαριστημένοι επειδή μας έδωσε τα χρήματα που δικαιούμασταν. Και αν θα συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε, πώς θα συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε όταν έχουμε φτάσει 23 Ιουλίου και ακόμα δεν έχουμε κάνει δηλώσεις καλλιέργειας το 2026. Αυτοί έχουν σκοπό να δώσουν προκαταβολή το τσεκ 15 Οκτωβρίου. Είμαστε 3 μήνες νωρίτερα, δεν έχουν ξεκινήσει καν οι δηλώσεις καλλιέργειας που θα πάρουν σίγουρα περισσότερο από ένα μήνα, 1,5 για να γίνουν. Πότε θα γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι, πότε θα γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς υπάρχουν πολλά προβλήματα από το monitoring και θα πρέπει, το έχουμε διαβιβάσει προς την ελληνική κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, ότι θα πρέπει να γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι για να λύνεται αυτό το πρόβλημα. Πότε θα γίνουν όλα αυτά, έτσι ώστε να πληρωθούμε. Και μπορεί να πληρωθεί κανένα δισεκατομμύριο ευρώ που λέει ο κ. Χατζηδάκης, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 50.000 συνάδελφοί μας, στους οποίους οφείλονται χρήματα. Οφείλονται χρήματα είτε από το ΚΑΕΚ, είτε από το ΑΤΑΚ, είτε από το monitoring. Καθώς το monitoring, το έχουμε ξαναπεί νομίζω μαζί, είναι ένα λογισμικό σύστημα το οποίο όσο του βάζεις μέσα δεδομένα, τόσο το εξεργάζεται και βγάζει ένα αποτέλεσμα. Με μία αεροφωτογραφία, η οποία παίρνεται το πρωί ή το απόγευμα, αναλόγως με τη σκιά που κάνει ο ήλιος, και αν έχει ένα δέντρο το χωράφι, καταλαβαίνετε ότι πολλά χωράφια κόβονται έξω με ετερογένεια. Και αυτά τα χωράφια ακόμα δεν έχουν πληρωθεί και δεν έχει δοθεί και πολιτική λύση. Γιατί με πολιτική λύση θεωρώ ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και ένα τεράστιο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους είναι το πλήσιο εδώ όσον αφορά το θέμα των πληρωμών. Είναι ότι δεν έχουν πληρωθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις άνθρωποι που η ανωτέρα βία, δηλαδή σφάξαν τα πρόβατα λόγω ευλογιάς, έχουν χάσει το κοπάδι τους. Δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς η χώρα μας νοείται ως μία γεωγραφική περιφέρεια και θα πρέπει για 6 μήνες να μην υπάρχει κανένα κρούσμα στη χώρα. Συν τη άλλη, ότι έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που ίσως το ξέρετε εσείς, ότι η ευλογιά τώρα ξαναξεκινάει, ήδη στα Φάρσαλα υπάρχουν κρούσματα, στην Καρδίτσα μαθαίνουν υπάρχουν κρούσματα. Στην
0: Κουζάνη τώρα υπάρχουν κρούσματα τώρα, αυτή την περίοδο.
2: Την εβδομάδα υπήρχαν 2 θετικά κρούσματα στα Φάρσαλα. Mm. Και η Καρδίτσα υπάρχουν θετικά κρούσματα, ύποπτα κρούσματα και η Κοζάνη έχει βγάλει κρούσματα. Οπότε καταλαβαίνετε, παρατηρείται μια έξαρση, δεν ξέρω αν οφείλεται στον καιρό, αν οφείλεται ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Καθώς ακούω πολλούς κτηνοτρόφους να λένε ότι βγάζουν τα πρόβατα έξω και νομίζω είχε μια σύλληψη στο Δήμο Κιλελέρπο χθες. Κυρία Κουτσογιάννη, βγάζουν τα πρόβατα έξω γιατί δεν έχουν λεφτά να ταΐσουν τα ζώα τους. Εκεί πέρα θα πρέπει να τους δώσει χρήματα η κυβέρνηση ώστε να πάρουν τις ζωοτροφές. Δεν μπορούν να καλύψουν αυτοί οι άνθρωποι πλέον το κόστος για να μπορέσουν να συντηρήσουν τα ζώα τους μέσα. Σκεφτείτε ότι μπαίνουμε στη δεύτερη χρονιά που τα ζώα δεν έχουν βγει έξω.
0: Ναι.
2: Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα στους κτηνοτρόφους και ειδικά στους νέους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Δεν ξέρουν αν θα ξαναμπορέσουν να φτιάξουν τα κοπάδια τους. Δεν ξέρουν πώς θα συντηρήσουν τις οικογένειές τους. δεν παίρνουν τα χρήματα, δεν θα κάνουν δηλώσεις καλλιέργειας και δεν θα πάρουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αν δεν αλλάξει αυτό, καθώς ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει αν σε δύο χρόνια δεν έχεις ζώα ή δεν κάνεις δήλωσης καλλιέργειας, καθώς αυτοί δεν μπορούν να κάνουν δήλωσης καλλιέργειας. Τι να δηλώσουν, ότι δεν έχουν τίποτα, κόβονται και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Και το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτά. Και ακόμα τον κύριο Χατζηδάκη μας λέει μας έδωσαν ένα δισεκατομμύριο. Έτσι θα πω εγώ. Και πόσα μας πήρα την τσέπη. Όλα αυτά τα χρόνια αποδειγμένα η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου μας είπε ότι από ελέγχους βρήκαμε φέτος ότι 160 εκατομμύρια ευρώ θα πήγαιναν σε τσέπες τρίτων οι οποίοι δεν τα δικαιούνται. 7 επί 160 εκατομμύρια ευρώ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να το δώσει στον πρωτογενή τομέα. Είναι χρήματα τα οποία μας τα έχει πάρει, μας τα έχει κλέψει με σκοπό ψηφοδελικούς λόγους. Καθαρά.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν διάφορα ζητήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία εμποδίζουν ενδεχομένως την κυβέρνηση να πράξει αυτό που θα ήθελε να κάνει σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
2: Κυρία Κουτσογιάννη, το ακούω πάρα πολλά χρόνια ότι μας απαγορεύει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πλαίσιο να πράξουμε ό,τι θέλουμε, να πάρουμε χρήματα από ένα πυλώνα, να τα φέρουμε σε ένα άλλο. Και εγώ θα ρωτήσω, όταν του ζητάμε εμείς να μεταφέρουν τα χρήματα από προγράμματα τα οποία περισσεύουν κάποια κονδύλια για να μεταφέρουν κάπου αλλού, έτσι ώστε να ανακουφίσουν και να δώσουν μια ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα, μας λένε ότι απαγορεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πλαίσιο, όταν κόψαν την βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία, προϋπολογισμού 130 εκατομμύρια ευρώ, και ο κύριος Χινάς ανακοίνωσε προφέρει διαστόματος της κυρίας Ζέρβα, της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου, ότι 80 εκατομμύρια θα πάνε στους Δήμους για μικρά αθρευτικά έργα. Δεν το απαγορεύει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πλαίσιο. Το ξέρετε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει στρατηγική αλλαγή στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Και αν αυτοί κάνανε αλλαγή στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, ποιο ρωτήσανε, το βγάλανε σε δημόσια διαβούλευση. Και αν δεν κάνανε, είναι σύνομο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όχι προφανώς. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και να ξέρετε ότι η Ομοσπονδία δεν θα το αφήσει, η Πανελλαδική των Πλόκων δεν θα το αφήσει αυτό το ζήτημα. Δεν θα παίρνει το κράτος χρήματα από αγρότες και εκτενοτρόφους, από προγράμματα τα οποία η ίδια δεν μπορεί να διασφαλίσει, δεν μπορεί να κάνει τους ελέγχους, καθώς δεν μπορεί να είναι όλα παντώνες. Εγώ δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν και στη βιολογική εκτενοτροφία και μελισσοκομεία άνθρωποι οι οποίοι με ύπουλους τρόπους προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα. Αλλά δεν μπορεί όλοι να είναι παντώνες. Θα πρέπει αυτά τα χρήματα να γυρίσουν στον πρωτογενή τομέα και θα πρέπει, δεν μπορεί το κράτος, δεν νομοποιείται από πουθενά, να λαμβάνει και να παίρνει χρήματα από αγρότες έτσι ώστε να καλύψει τη δικιά του ανεπάρκεια και μια ανεπάρκεια που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα, όπως άκουσε το αδερφικό πρόβλημα, καθώς τον αχυλό κάθε εκλογές, κάθε προεκλογική περίοδο το θυμούνται. Και να θυμίσω στον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το 2021. Στο Δημαρχείο εδώ απέναντι από μένα τώρα, στα Πάρσελα, ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ένα χρόνο μετά τον Ιαννό, και ανακοίνωσε το φράγμα της Σκοπιάς, της πύλης και του Μουζακίου. 5 χρόνια μετά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση ΔΙΤ, είδατε να προχωράει τίποτα, τίποτα δεν έχει. Δεν έχουν σκοπό να κάνουν τίποτα για το πρωτογενή τομέα. Είναι αποφασισμένοι να το τελειώσουν το πρωτογενή τομέα.
0: Πάντως, εκτός από την μερική εκτροπή του Αχελώου, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που θέτουν οι αγρότες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, για την κατασκευή έργων, μικρών φραγμάτων δηλαδή, τα οποία θα συγκρατούν το νερό. Γιατί τώρα μετά τον Ντάνιελ, μετά τον Ελίας, αναφέρομαι στις δύο κακοκαιρίες, ακόμα και μετά τον Ιαννό, δεν δικαιολογείται και κυρίως μετά τις βροχές τις φετινές, γιατί φέτος είχαμε βροχές. Δεν δικαιολογείται να μιλάμε για λειψιδρία στη Θεσσαλία.
2: Ακριβώς. Είναι κάποια έργα μικρά ορεινής υδρονομίας που νομίζω τα έχει αναλάβει η περιφέρεια αυτά μέσω του Υπουργείου. Αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Κουρέτα σε ποιο στάδιο είναι, γιατί καθώς δεν ξέρω σε ποιο στάδιο είναι. Και αν έχουν ολοκληρωθεί μελέτες, αν έχουν βρεθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να προχωρήσουν κάτι τέτοιο. Αλλά κυρία Κουτσουγιάννα, δεν κάνουμε τα μεγάλα εμβληματικά πράγματα, τα οποία τα ζητάμε επιτακτικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να συγκρατεί το νερό. Το νερό το συγκρατάς στον λόγο με μεγάλα πράγματα και το διοχετεύεις αν λόγω με τις ανάγκες που έχεις. Όσο δεν φτιάχνουμε τα πράγματα θα είμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι σε καιρικά φαινόμενα, σε πλημμύρες που θα κοστίζουν και άνθρωποι της ζωής δυστυχώς και παραγωγή.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να μην ξαναθυμίσουμε τι μας στην επαρχία Φαρσάλων, καθώς είχαμε θυμίσει τον Ιαννό έναν συνάνθρωπό μας. Από εκεί πέρα όμως καταδέχονται χιλιάδες εκτάσεις και αυτές οι εκτάσεις κάνουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα και δύο χρόνια έτσι ώστε να επανέλθουν στο 100% και να ξαναγίνει το γόνιμο έδαφο και να μπορέσουν να παράγουν αυτά που μπορούν να παράγουν τα δυνατά χώματα της Θεσσαλίας. Μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα. Η οδός Βόλου, εκεί πέρα ο Δήμος της Λελέρης, στον Πλατήκα, που δεν έχει νερό να ποτίσει. Δεν μπορεί να ποτίσει. Δεν μπορεί να τραβάσει τη διαότρηση από το νερό από τα 250 μέτρα και να έχει τη ΔΕΗ μετά 100 και 150 ευρώ το στρέμμα. Δεν είμαστε βιώσιμοι. Ο πρωτογενής τομέας έτσι δεν είναι βιώσιμος. θα πρέπει να εκπονηθεί ένα ολιστικό σχέδιο, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, ολιστικό σχέδιο, όχι για το αδραστικό μόνο της Θεσσαλίας, το αδραστικό, για όλο το πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, τι παράγει, πώς παράγει και τα λοιπά. Αυτό εννοείται.
2: Τα πάντα. Αν υπάρχουν το νερά, πώς θα εξασφαλίσουμε τα νερά. Το θέμα της άρδευσης και της σύνδρευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα. Της Λάρισας, στην Καρδίτσα, Τρίκαλα, στο Βόλο. Νομίζω ότι θα είναι το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Ναι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε και να ποτίζουμε τις καλλιέργειες μας. Οι καλλιέργειες οι οποίες απαιτούν μεγάλο όγκο νερού, όταν δεν έχουμε νερό στη Θεσσαλία. Ναι. Και όταν δεν γίνονται τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να συγκρατηθεί αυτός ο όγκος και να εμπλουτιστεί ο υδροφόρος ορίζοντας.
0: Σαφές την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου συνολικού για τον πρωτογενή τομέα.
2: Και από τον ΟΔΙΘ ήταν τότε, το είχαν κάνει. Και από την εταιρεία των Ολλανδών, δεν ξέρω ποιοι Ολλανδοί από πού ήταν, από την Αθήνα, από το ΜΕΝΗ, δεν ξέρω πού ήταν, που τους είχαν πέρα, θυμάστε τότε τι λέγανε.
0: Βεβαίως, Ολλανδική, μάλλον πολυεθνική ήταν συμφερόντων Ολλανδίας που έκανε έργα ίδρευσης σε τρίτες χώρες.
2: Τι έγινε, τους φέραν τότε σαν μεσίες εδώ στη Θεσσαλία μετά το Τάνια και τι έγινε από τότε, τίποτα. Νομίζω ότι ο κ. Κουρέντας θα ζητήσει από το κράτος 500 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει έργα για το κράτος. Έχω ακούσει, αν δεν κάνω λάθος, του έχουν δώσει μέχρι τώρα 80-100 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να το καταλάβουν οι κυβερνώντες. Αν θέλουν πρωτογενή τομέα, αν θέλουν οι Έλληνες να έχουν το μεσημέρι ποιοτικά ελληνικά προϊόντα στο πιάτο του, αν θέλει ο πρωτογενής τομέας να συνεισφέρει στο ΕΕΠ αυτής της χώρας και να έχουμε προϊόντα τα οποία είναι εξαγώγημα και είναι brand name εξαγώγημα προϊόντα, όπως είναι η φέτα, όπως είναι το ελαιόλαδο, θα πρέπει, όπως είναι το σκόρδο στο πλατήκαμπο, που εμείς παίρνουμε σκόρδο από την Κίνα και την ίδια ώρα το δικό μας σκόρδο πηγαίνει στην Ιαπωνία και είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνουν έργα έτσι ώστε τα νέα παιδιά να παραμείνουν πίσω στα χωριά, στα χωράφια, να παράξουν, να είναι βιώσιμοι, να κάνουν τις οικογένειές τους. Δεν μπορούν όλοι να πάρουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να γεμίσει η Αθήνα 6 εκατομμύρια κόσμο και άλλα 2 εκατομμύρια ήδη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σκεφτούμε στο τέλος της ημέρας τι θα τρώμε. Ο ελληνικός πληθυσμός πώς θα τραφεί, τι θα φάει, πώς θα ζήσει. Είναι άλλο θέμα η ακρίβεια από το πολύ φτηνά στο χωράφι που το λέμε αυτό ακριβώς στο ράφι, αλλά και το πολύ φτηνά στο χωράφι θα πρέπει να υπάρχει χωράφι, θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν, που καλλιεργούν, που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους. Υπάρχει διάθεση από εμάς τη θέληση να παραμείνουμε στον τόπο και δεν μας δίνουν τα εφόδια να παραμείνουμε στον τόπο. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο με το τεράστιο αυξητικό της παραγωγής να μπαίνουμε μέσα κάθε χρόνο. 75.000 συνάδελφοι μας εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα το 2025. Θα δείτε ότι όταν θα βγουν τα επίσημα αποτελέσματα στο τέλος 26 ΕΛΣΑΤ, μπορεί να έχει διπλασιαστεί αυτό το ποσοστό. Κάποτε ήμασταν το 23% του ενεργού πληθυσμού για αγρότηση, τώρα είμαστε στα 6%. Πώς θα φτάσουμε, κυρία Πρωτογενή. Θα πρέπει όμως κάποιοι να τα σκεφτούν όλα αυτά. Και δυστυχώς δεν τα σκέφτονται, γιατί κοιτάνε να κάνουν απλές αγωγές.
0: Πρέπει, έχετε δίκιο, πρέπει να γίνει μια δημόσια συζήτηση για το ποια θα είναι η βασική παραγωγική μηχανή της χώρας. Δηλαδή, θα είναι ο πρωτογενής τομέας, θα είναι η βιομηχανία. Δεν το συζητάμε, δεν έχουμε. Θα είναι τι. Πρέπει αυτό νομίζω να το αποφασίσουμε και ως κοινωνία και ως πολιτική ηγεσία.
2: Έπρεπε να την είχαμε κάνει από χρόνια αυτή την κουβέντα και δυστυχώς δεν την έχουμε κάνει. Μας δεν στραφείται προς το συνεταιριστικό κίνημα. Ωραία, να στραφούμε προς το συνεταιριστικό κίνημα. Να επενδύσει ένα συνεταιρισμό να κάνει καυτοποίηση παραγωγή και όλα. Πώς να επενδύσει ο πρωτογενής τομέας μέσω συνεταιρισμού όταν δεν βγάζει το κόστος παραγωγής. Δεν μπορώ να παράξω. Δεν μου δίνει τα ενδιαφέροντα ώστε να είμαι βιώσιμο στο χωράφι μου. Πώς θα αναπτυχθούν αυτοί οι συνεταιρισμοί εν τέλει.
0: Μάλιστα.
2: Προγράμματα νέων αγροτών. Τους πήγανε, πήρανε δάνεια από τράπεζες και τα παράτησαν όλα και σηκώθηκαν, έφυγαν, χάσανε και τα χωράφια τους, χάσανε τα μηχανήματα που είχαν επενδύσει.
0: Ναι.
2: Σε αυτά φταίει ο αγρότης, όχι βέβαια κύριε Κουτσογιάννη. Φταίει το κράτος και η πολιτική που ακολουθείται. Διαχρονικά, δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια. Διαχρονικά, λίγο-λίγο, απλώς τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχουμε πάει σε μια βίαιη κρίζωση του πρωτογενή τομέα. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Μάλιστα, σαφές. Άνω τελεία θα βάλουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα του πρωτογενή τομέα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Αλευτήρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αλευτήρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Θεσσαλικό περισκόπιο, Earth Volume, Earth Larissa's 98,3 στα FM η συχνότητα της Earth Larissa's, 100,7, 101,2 στα FM οι συχνότητες της Earth Volume, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της Earth για τα ραδιόφωνα, earteco.gr. Εκεί θα βρείτε την περιφέρεια, περιφερειακή σταθμή νομίζω. Είτε πατήσετε την κατηγορία Βόλος, είτε την κατηγορία Λάρισα, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, που και σήμερα όπως κάθε μέρα θα είναι στη ραδιοφωνική σας συντροφία μέχρι τις 12. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, στο θέμα των τεμπών, του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είχαμε την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου, του... ήταν τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό ο κύριος Τριαντόπουλος και εκείνος που είχε αναλάβει την διαχείριση από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας του δυστυχήματος των Τεμπών. Ο εισαγγελέας λοιπόν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει να παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο και μαζί του βεβαίως οι 7 εναντίον των οποίων είχε ήδη ασκηθεί δίωξη από την εισαγγελία Λάρισας. Οι 7 είναι ο πρώην Περιφερειάρχης ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, ο πρώην Διοικητής της Πυροσβεστικής και οι 3 προανακριτικοί υπάλληλοι εισαγγελές προτείνει να παραπευθούν στην τακτική δικαιοσύνη. Ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος στην υπόθεση των Τεμπών και πατέρας της Μάρθης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε την εισαγγελική πρόταση?
1: Καταρχήν από πληροφορίες που έχουμε, η εισαγγελική πρόταση έχει, όπως ακριβώς τα είπατε, νομίζω ότι θα την λάβουμε και εμείς γνώση, γιατί έχουμε δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας, όσοι συγγενείς τέλος πάντων έχουν δηλώσει κάτι τέτοιο, τις επόμενες ώρες ή μέρες. Εφόσον λοιπόν ισχύουν όλα αυτά που φαντάζομαι ότι ισχύουν, είναι μια εξέλιξη αναμενόμενη για μας.
0: Αναμενόμενη,
1: εντελώς αναμενόμενη, γιατί τα στοιχεία της δικογραφίας δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικά για τον πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους 4 υψηλόβαθμους, ήταν κάτι το οποίο ήταν εμφανές από την δικογραφία ήδη. Από τη δικογραφία την οποία είχε στα χέρια του ο υφέτης ανακριτής. Αυτό ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο έστειλε στη Βουλή για να ελεγχθούν και οι όποιες ποινικές ευθύνες, εμπλοκές έχει ο παρά το πρωθυπουργό υφυπουργός. Αλλά και από τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, από την ανάκριση δηλαδή, μετά το πέρας της ανάκρισης, και όσα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, είχαν προκύψει και από αυτή την ανάκριση, επειδή όσοι υποστηρίζουν την κατηγορία γνώριζα τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, εγώ είχα σχεδόν τη βεβαιότητα ότι θα είναι τέτοια η πρόταση. Βεβαίως, από την πρόταση μέχρι την έκδοση βουλεύματος υπάρχει μια απόσταση.
0: Ναι, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει.
1: Ακριβώς, η οποία μπορεί να έχει και μια σχετική χρονική απόσταση και μπορεί αυτή η διαδικασία να μην κινηθεί και τόσο γρήγορα όσο κάπου διάβασα. Δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν εντός Σεπτεμβρίου και θα προσδιοριστεί και δικάσιμος εντός Σεπτεμβρίου, γιατί κάτι τέτοια διάβαζα. Αυτά μάλλον δεν ισχύουν, είμαι σχεδόν βέβαιος δεν ισχύουν. Ας δούμε ένα-ένα τα πράγματα. Να εκδοθεί πρώτα το βούλευμα και μετά υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί.
0: Λαμβάνεται υπόψη συνήθως στα βουλεύματα η εισαγγελική πρόταση? Δεν λέω ότι πάντοτε είναι ταυτόσημα, αλλά τι λαμβάνουν υπόψη, έτσι δεν είναι?
1: Λαμβάνονται υπόψη, θα τύχουν προφανώς μελέτης και επεξεργασίας και από τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που είναι δικαστές. Γιατί εδώ στο στάδιο αυτό βεβαίως έχει παρεμβληθεί ήδη δικαστής παύλα ανακριτής, ερπαγήτης, και επίσης έχει παρεμβληθεί και ο εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου, ο οποίος και αυτός αξιολόγησε όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει τόσο από την αρχική ανάκριση της εισαγγελίας εφετών, όσο και από την ανάκριση που διεξήγαγε η ίδια η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου. Θέλω να πιστεύω, και φαντάζομαι δεν θα εφηδίαστο, ότι δεν θα απόσυρει το Δικαστικό Συμβούλιο, δεν θα έχει άλλη διαφορετική άποψη, αλλά καλό είναι να περιμένουμε να δούμε και τις επιμέρους κρίσεις του βουλεύματος.
0: Ναι, σωστά. Πάντως, Σεπτέμβριο δεν είναι λίγο δύσκολο. Θέλω να πω, βγαίνει ο Ιούλιος.
1: Απίθανο.
0: Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών για όλους και πολλό δε μάλλον για τους δικαστές. Οπότε...
1: Εγώ εκτιμώ ότι εντός Σεπτεμβρίου να έχει εκδοθεί το βούλευμα, ναι. Αλλά εντός Σεπτεμβρίου να έχει ξεκινήσει η διαδικασία στο ορισμός δικασίμου, δηλαδή
0: στον Άριο Πάγο. Ναι, είναι δύσκολο.
1: Αποκλείεται, μα δεν βγαίνουν και οι χρόνοι με βάση αυτά που προβλέπονται στο νόμο περιευθύνσης υπουργών.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολο.
1: Αλλά είναι μια μικρή ηθική επιβεβαίωση.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν.
0: Ναι.
1: Αλλά ας περιμένουμε.
0: Ωραία. Τώρα έχουμε άλλες δύο δικασίμους για την κύρια δίκη των ΤΕΠΟ, για την κύρια υπόθεση τέλος πάντων, Δευτέρα και Τρίτη. Και το λέω, το λέω γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε έτσι βρεθεί ραδιοφωνικά ξανά, λέγαμε ότι δύσκολα θα έχουμε απόφαση γιατί επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης. Να θυμίσω ότι ζήτησαν αναβολή της δίκης, αναστολή ή αναστολή, ή να διαχωριστούν οι 16 της Εργοσέ από την κύρια υπόθεση. Η πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι θέλει μέχρι την Τρίτη να έχει εκφωνηθεί η απόφαση για να μην υπάρχει αυτή η σοβαρή εκκρεμότητα, έτσι το είπε, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Αυτό ισχύει. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές σας ότι πλέον μιλάνε και αντιλέγουν προφανώς οι συνήγοροι υπεράσπισης.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται πολύ από το χρόνο τον οποίο θα χρειαστούν για να αντιλέξουν όσοι συνήγοροι υπεράσπισης θέλουν να αντιλέξουν και για τους συγκεκριμένους βεβαίως κατηγορούμενους, γιατί δεν είναι όλοι κατηγορούμενοι. Δεν φαντάζομαι ότι θα πάρουν το λόγο και κατηγορούμενοι οι οποίοι δεν τους αφορά η συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Λέτε για τα στελέχη του ΟΣΕ, ας πούμε.
1: Του ΟΣΕ, για παράδειγμα, ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι δεν έχουν δικαίωμα να το πράξουν.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
1: Οι προθέσεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όντως, αν πηγαίναμε το Σεπτέμβριο με μια τέτοια εκκρεμότητα, θα ήταν εξαιρετικά σοβαρή. Να το πω έτσι, αδυναμία εντός εισαγωγικών του δικαστηρίου να προχωρήσει ουσιαστικά μια δίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11, όχι, είναι 10 και 55 πρώτα λεπτά. Θα πάμε με ένα τραγούδι. Χρήστος Μαμάτσιος στον ήχο. Θα πάμε με ένα τραγούδι στο πρώτο πρόγραμμα, στο Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις. Λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθων απειλών, καθώς και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν.

από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα καθομολογεί έναν δολοφόνο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Ναχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχειοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης στο προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας. Ο καιρός. Υποχωρείτο κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου, 11 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Περνάμε στη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είναι το 8,3, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα. Δωρεάν την κατεβάζετε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, όπου θέλετε τέλος πάντων. ερτέκο.gr είναι ερτέκο χωρίς .gr. ερτέκο, τέλος πάντων, θα το βρείτε εσείς. ερτέκο, την κατεβάζετε, εκεί βρίσκετε τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Σήμερα ΕΡΤ Βόλου, ΕΡΤ Λάρισας. Τρίκαλα Καρδίτσα, σε άδεια οι συνάδελφοι, ιερό δικαίωμα του εργαζόμενου η άδεια, οπότε καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την ΕΡΤ Βόλου, από τον καλό συνάδελφο, από τον Γιάννη Ξινόπουλο. Γιάννη, μας ακούς?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, βεβαίως σας ακούω και άκουσα όλα τα θέματα σου με ιδιαίτερη προσοχή.
0: Να είσαι καλά.
1: Νομίζω σειρά έχει ο κύριος Πέτρος Παπαδημητρίου, είναι αστυνόμος, είναι στο γραφείο τύπου της αστυνομίας, γνωστός στην Λάρισα, στο ραδιοφωνικό κοινό.
0: Γνωστός και εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός.
0: Στο γραφείο τύπου.
1: Συμφωνώ. Μας ενημερώνει για όλα. Σκέφτηκα λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παπαδημητρίου, γιατί διαβάζουμε στα θεσσαλικά νέα γενικότερα, αλλά και εμείς μεταδίδουμε, ότι υπάρχει το καλοκαίρι μια έντονη δραστηριότητα. Έχουμε ληστείες, έχουμε μηχανάκια χωρίς κράνος, έχουμε τα πατίνια που είναι εντελώς ασκεπείς όλοι όσοι τα οδηγούν. Βλέπουμε μικρά παιδιά με μεγάλες ταχύτητες σε μεγάλους δρόμους των πόλεων με τα πατίνια, και βεβαίως έχουμε τις ληστείες, έχουμε άνοιξε θεία ή με από το ΔΔΕ. Φαντάζομαι ότι για όλα αυτά θα έχει άποψη ο κύριος Παπαδημητρίου και θα μας ενημερώσει, όπως και τους ραδιοφωνικούς μας φίλους. Κύριε Παπαδημητρίου, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα κύριε Ξινόπουλε. Καλησπέρα και στην κυρία Κουτσογιάννη και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Δική μας χαρά.
2: Για τα καλά σας λόγια.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
2: Όπως θέλετε εσείς. Θέλετε να ξεκινήσουμε με την οδική ασφάλεια, θέλετε με τις αγάπες, γιατί πρέπει να προσέχουν οι συμπολίτες μας.
1: Σωστά. Ας ξεκινήσουμε με την οδική ασφάλεια, που κάθε μέρα βλέπουμε τροχαία. Σήμερα στο Βόλο, χθες το βράδυ και σήμερα, είχαμε δύο τροχαία. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα.
2: Το καλοκαίρι όμως αυξάνεται σημαντικά η κυκλοφορία, είτε προς παραθαλάσσιες περιοχές, προς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και ορεινούς προορισμούς. Αυτό που λέμε σε όλους τους συμπολίτες μας, και θα πρέπει όλοι να το τηρούμε, ότι η οδική ασφάλεια είναι η υπόθεση όλων μας. Και κάθε σωστή επιλογή μπορεί να σώσει μια ζωή. Τι εννοούμε σε αυτό? Οδηγούμε πάντα με υπομονή και σύνεση, χωρίς βιασύνη, και τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εφόσον τηρούμε και εμείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπορούμε να αποτρέψουμε ένα κίνδυνο. Ένα κίνδυνο είτε για τον ίδιο μας τον εαυτό, είτε για κάποιον συνεπιβάτη μας, είτε για κάποιον άλλον χρήστη του οδικού δικτύου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς αυτό που δίνουμε ιδιαίτερη βάση ως ελληνική αστυνομία σε θέματα οδικής ασφάλειας, και ειδικότερα σε τροχονομικές παραβάσεις, τις οποίες αποκαλούμε εμείς ως επικίνδυνες. Αποκαλούμε επικίνδυνες γιατί, βάσει και των στατιστικών στοιχείων, ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η υπερβολική ταχύτητα. Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Η μη χρήση προστατευτικού κράνου στη ζώνη ασφαλείας. Όλες αυτές
1: είναι γενικές οδηγίες, κατανοητό.
2: Είναι οδηγίες οι οποίες, εφόσον εξαλειφθούν, σίγουρα θα βοηθήσουν, θα συμβάλλουν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Αλκοτέστ βγαίνουμε, κάνουμε?
2: Γίνονται κανονικά, στα ανατακτά χρονικά διαστήματα, και χθες είχαμε το βράδυ. Εντοπίστηκαν και κάποιοι που οδηγούσαν χωρίς να τηρούν το προβλεπόμενο όριο, ήταν πάνω από το όριο. Και σήμερα δεν θα σας γνωστοποιήσουν. Είχαμε δηλαδή και μια σύλληψη επί του αυτοκινητοδρόμου και άλλη μια σύλληψη στο Βόλο, αντίστοιχα που μιλάμε, για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης.
1: Μάλιστα. Για τα κράνη, στα μηχανάκια, αστυνόμε?
2: Είναι μια εκστρατεία που τρέχει από πέρυσι, πανελλαδική, με τίτλο Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Αυτή η εκστρατεία, ο στόχος της είναι η αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση κάποιου πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής. Παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι αρκετοί συμπολίτες μας έχουν φόρο ανεκράνωση, το έχουν αντιληφθεί. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίοι δυστυχώς για τους ίδιους, γιατί όπως το έχουν ξαναπεί, ότι το κράνος μπορεί να τους σώσει τη ζωή. Δεν φοράνε, και ειδικά σε τουριστικούς προορισμούς στα νησιά. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαμε αρκετές παραβάσεις.
1: Σίγουρα στην Όμη είναι όλοι ασκεπείς οι οδηγοί από τα πατίνια.
2: Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, ένα θέμα που απασχολεί γενικότερα. Και γι' αυτό, από ό,τι έχετε ενημερωθεί και εσείς, το έχετε αναφέρει ότι αλλάζει το νομοσχέδιο. Όχι ότι και πριν προβλεπόταν να φορούν και κράνος, υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Ωστόσο, δυστυχώς πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και αυτό το λέω γιατί ένα κράνος, μακάρι να μην γινόταν ποτέ ένα τροχαίο ατύχημα. Αλλά δυστυχώς σε κάποιο τροχαίο ένα κράνος μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο. Και αυτό το έχουμε ζήσει και εμείς από διάφορα περιστατικά που έχουμε πάει και έχουμε δει σχετικά αυτοί που φορούσαν κράνος ότι μπορούν να τραυματιστούν λιγότερο, να αποφευχθεί μια δυσάρεστη έκπληξη, και είναι και τόσο για τον ίδιο όσο και για τους συνανθρώπους του.
1: Πλώς, ξέρετε, έχουμε και τα εσωτερικά. Θα ήθελα να αναφερθούμε στις ληστείες που βλέπουμε ότι το καλοκαίρι είναι στο φόρτε. Οι ληστές και όλοι γενικά οι απαντεώνες το καλοκαίρι βρίσκουν τη χαρά τους.
2: Ωραία, να ξεκινήσω αρχικά με τις κλοπές όπως το θέτει. Δηλαδή, επειδή κατά την τυρινή περίοδο μετακινούμαστε από τις οικίες μας, πηγαίνουμε όπως είπα και νωρίτερα είτε σε κάποιον ορεινό προορισμό αλλά και σε τουριστικό, και έτσι μένουν οι ανεπιτήρητες οικίες μας, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά, γιατί δυστυχώς κάποιοι μπορεί να καιροφυλακτούν, να περιμένουν μια ευκαιρία. Οπότε είναι σημαντικό με μικρές και εμείς κινήσεις να μην τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή, συνοπτικά θα μπορούσα να σας αναφέρω ότι φεύγοντας από το σπίτι θα πρέπει να ασφαλίζουν καλά τις πόρτες, τα παράθυρα, να ενεργοποιούν το σύστημα συνεργασμού εφόσον διαθέτουν, και να μην αφήνουν σε καμία περίπτωση μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξία στο σπίτι. Αντίστοιχα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις αναρτήσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να μην αποκαλύπτουμε ότι λείπουμε από την οικία μας, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιος μπορεί να το παρακολουθεί. Τώρα, στις μετακινήσεις μας, στην παραλία, σε χώρους διασκέδασης, δεν θα πρέπει να αφήνουμε ανεπιτήρητα τα προσωπικά μας αντικείμενα. Και αντίστοιχα, θα πρέπει να προσέχουμε το όχημά μας. Πού το σταθμεύουμε, δεν θα πρέπει να το αφήνουμε σε ερημικά σημεία, πάντα να το κλειδώνουμε και να μην αφήνουμε μέσα σε αυτό προσωπικά αντικείμενα, όπως είναι τσάντες, πορτοφόλια, κινητό τηλέφωνο ή άλλα γυαλιά.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, το καλοκαίρι που όλοι παίρνουμε άδειες, το ίδιο φαντάζομαι ισχύει και για την αστυνομία και σε σχέση με τις περιπολίες. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση?
2: Εμείς το έχουμε υπόψη αυτό, ενταντικοποιούμε τις περιπολίες μας σε σημεία που βλέπουμε και κρίνουμε ότι μπορεί να χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση. Ωστόσο, δυστυχώς δεν μπορούμε να βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο. Γι' αυτό το λόγο λέω και εγώ ότι όχι μόνο εγώ, όλη η αστυνομία, να προσέχουμε, να λάβουμε και οι ίδιοι τα μέτρα μας, τα μέτρα προφύλαξης. Και φυσικά, όταν παρατηρήσουμε είτε εμείς, είτε μας ειδοποιήσει κάποιος γείτονας, κάποιος συμπολίτης, ότι βλέπει κάτι ύποπτο στην οικία μας ή σε κάποιον διπλανό χώρο, να ειδοποιήσει άμεσα την αστυνομία. Έτσι ώστε να πάνε άμεσα αστυνομικοί και να ελέγξουν το σημείο αυτό.
1: Κάτι άλλο έχει βοηθήσει την αστυνομία ότι πλέον δεν σβήνονται οι κλήσεις?
2: Φυσικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει ο καθένας μας να καταλάβει, ότι δεν πρέπει να κάνουμε παραβάσεις. Σε αυτό λέμε ότι η ειδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Και θα πρέπει να έχει κατά νου ότι ο οποιοδήποτε συμπολίτη, ότι δυστυχώς όταν θα κάνουμε και μια παράβαση, υπάρχουν και κάποιες διοικητικές κυρώσεις, όπως είναι η αφαίρεση της άδειας της ικανότητας οδήγησης ή κάποιο χρηματικό πρόβλημα, το οποίο αυτό προβλέπεται και υπάρχει και ανάλογα με την κάθε περίπτωση και ανάλογα και με την παράβαση που θα κάνει.
1: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Παπαδημητρίου?
2: Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στις απάτες, γιατί θέλουμε να έχουν οι συμπολίτες μας την προσοχή. Αν έχετε χρόνο να πούμε και γι' αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Είναι ένα φαινόμενο οι απάτες, στις οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε ότι πάλι κάνουν την εμφάνισή τους και εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας πείθονται. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου μέσα από ενημερώσεις, όπως κάνετε κι εσείς, ή από κάποια δελτία τύπου που βγάζουμε, ανακοινώσεις και αυτά, γνωρίζουν πλέον τις τεχνικές που χρησιμοποιούν και αποφεύγουν δυσάρεστα περιστατικά. Αυτό που θέλω να τονίσω σε όλους είναι ότι δεν θα πρέπει να πείθονται από αγνώστους που τους καλούν και προσποιούνται οποιαδήποτε ιδιότητα. Έχουμε ήδη ότι μπορεί να προσποιούνται τους λογιστές, τους υπάλληλους ΔΔΕ, τους αστυνομικούς, τους γιατρούς και με διάφορα προσχήματα, είτε ότι κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο, κάποιο παιδί έχει προκαλέσει ένα τροχαίο ατύχημα ή πρέπει να κάνει κάποιο χειρουργείο. Ή αντίστοιχα ότι υπάρχει μια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία μας, βραχυκύκλωμα. Ή άλλες περιπτώσεις έχουμε ότι πιθανόν να πρέπει να λόγω κάποιου προστήματος στην εφορία να καταγραφούν τα κοσμήματα και τα χρήματα που έχουμε στην οικία μας, ζητάνε να τα τοποθετήσουν οι συμπολίτες μας σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή σε κάποιο σημείο έτσι ώστε να τα προστατεύσουν δήθεν ή ως αμοιβή. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δέχονται ούτε να δίνουν τα χρήματα, ούτε να τα πετάνε από τον μπαλκόνι.
1: Προφανώς, αυτονόητα λέτε. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω αστυνομία, συγχωρήστε μου που θα το πω. Ναι, ναι. Φαντάζομαι και οι υπόλοιποι ακροατές. Πώς όταν ένας άγνωστος σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει βγάλε τα λεφτά ή τις λίρες έξω από το σπίτι σε μια σακούλα και τύλιξε τα με αλουμινόχαρτο και κρύψε στην ντουλάπα, εσύ είσαι επιθύνιο όργανο και το κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Αυτό παρατηρούμε ότι βασίζονται στον ευνηδιασμό.
1: Είναι πολύ τρελό όλο αυτό το πράγμα και πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Βασίζονται στον ευνηδιασμό και στην άσκηση ψυχολογικής πίεσης. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν περιμένει κάποιος στους πολίτες να δεχτεί ένα τηλεφώνημα. Αρχίζουν να δημιουργούν αμφιβολίες και μέσω γίνονται φορτικοί, επίμονοι. Και οπότε αυτό που μας έχουν περιγράψει και οι συμπολίτες είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό το λέω. Να πάρουν τον χρόνο τους, ψυχραιμία. Εκείνη τη στιγμή, όταν τους δημιουργείται κάποια αμφιβολία, να κλείνουν το τηλέφωνο, να ειδοποιούν οι ίδιοι το συγγενικό τους πρόσωπο, την αστυνομία ή την αρμόδια υπηρεσία, οι οποίοι θα τους κατευθύνουν. Δεν θα πρέπει να δέχονται σε καμία περίπτωση να δίνουν χρήματα.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είστε πάντα ανοιχτό σε επικοινωνία. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, αν δεν έχετε φύγει σε άδεια. Και όλα να πάνε καλά, να έχουμε λιγότερες τέτοιες περιπτώσεις και λιγότερα τροχαία δυστυχήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, με ασφάλεια και υγεία σε όλους.

0: Λοιπόν, Θεσσαλικό περισκόπιο. Πάμε τώρα να μεταφερθούμε στην Καλαμπάκα, Καστράκη. Πού θα τη βρούμε τώρα, θα μας πει η ίδια που είναι η Μάνια Ιγκουσιάρη, η καλή συνάδελφος, η οποία καλύπτει τα των εγγενείων του Ε65. Τα λέω καλά? Καλημέρα, Μάνια.
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Εγγενιάζεται και παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του Ε65, το βόρειο τμήμα, από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό.
0: Άρα,
1: στο ύψος των Γρεβενών.
0: Γιάννενα Αθήνα, 3,5 ώρες.
1: Αυτό ακριβώς, και πολλές άλλες αποστάσεις μπορώ να σας δώσω που αλλάζουν με τον Ε65. Ουσιαστικά ο Ε65 με την παράδοση αυτού του τελευταίου τμήματος κουμπώνει πάνω στην Εγνατία. Άρα έχουμε μια διαδρομή 181 χιλιόμετρων από τη Λαμία, όπου μπαίνεις εκεί στο ύψος της Ξενιάδας, και διατρέχεις τέλος πάντων την υπηρετική Ελλάδα και φτάνεις μέχρι την Εγνατία Οδό, λίγο έξω από τα Γρεβενά. Αυτή η απόσταση των 181 χιλιόμετρων γίνεται σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ολόκληρο του Ε65, ακριβώς. Τώρα, αν
0: μπορεί να μας ταλαιπώρησε λίγο, αλλά τουλάχιστον θα αποζημιωθούμε στους χρόνους.
1: 2 δεκαετίες έκανε να αυτό ολοκληρωθεί. Είχε δημοπρατηθεί το 2007. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώνεται και τυπικά επίσημα σήμερα. Τα εγγένεια είναι στις 7. Η παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία θα γίνει, όπως έμαθα, αύριο το μεσημέρι. Από αύριο το μεσημέρι και μετά, λοιπόν, θα μπορεί να το χρησιμοποιεί κανείς κανονικά με το αυτοκίνητό του, με ό,τι μετακινείται, τέλος πάντων.
0: Και πάντως, από Τρίκαλα μέχρι Αθήνα, από όσο θυμάμαι τώρα, δεν έχει και πολλά διόδια ο δρόμος. Ή κάνω λάθος?
1: Κοίταξε, έχει τα μετοπικά των Τρικάλων, τα οποία οι Τρικαλοί δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Μπαίνοντας. Έχει.
0: Αλλά άμα θες από Λάρισα να πας Τρίκαλα, δεν έχεις λόγο να μπεις στον Ε65.
1: Όχι, αλλά άμα θες.
0: Άμα είσαι από Τρίκαλα, ναι, σωστά.
1: Άμα είσαι από Τρίκαλα. Αλλά άμα είσαι Αθήνα, άμα είσαι Λάρισα, μπορείς να χρησιμοποιείς τον Ε65. Ίσως να μικραίνει και λίγο τη διαδρομή και για τους Λαρισαίους σε σχέση με την Παθέ. Διότι μπορείς να μπεις από Καρδίτσα, ας πούμε, που είναι ένα μισάωρο, και από εκεί είναι 2,5 ώρες. Καρδίτσα, Αθήνα.
0: Από Λάρισα, Αθήνα, ναι.
1: Κάτι κερδίζεις και από εκεί.
0: Το GPS,
1: αν θέλει κανείς.
0: Από Λάρισα, Αθήνα.
1: Από τον Ε65.
0: Ναι, γιατί είναι πιο σύντομη η χρόνη.
1: Ναι, είναι πιο σύντομη η χρόνη. Λοιπόν, Καρδίτσα Αθήνα 2 ώρες και 35 λεπτά, Τρίκαλα Αθήνα 3 ώρες, Κοζάνη Αθήνα 4,5 ώρες, Καστοριά 4 ώρες και 35 λεπτά, Μέτσοβο και Γρεβενά Αθήνα αντίστοιχα 4 ώρες. Και μειώνει πάρα πολύ το χρόνο, και αυτό αφορά κυρίως έτσι όσους μετακινούνται, όχι τόσο τουρίστες όσο τα προϊόντα, η διακίνηση, οι μεταφορές. Από τον Πειραιά ο χρόνος για να φτάσει κανείς στα Δυτικά Βαλκάνια, που έχουμε εκεί παρεδώσει, μειώνεται σημαντικά. Δηλαδή θα γλιτώνει κανείς πάνω από 2 ώρες.
0: Τα όρια ταχύτητας να τηρούμε, για να το συνδέσουμε και με το θέμα που έβγαλε ο καλός συνάδελφος ο Γιάννης Ξινόπουλος πριν με τον κύριο Παπαδημητρίου, και όλα καλά θα είναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Είναι βέβαια δρόμος σύγχρονος, προδιαγραφές ασφαλείς.
0: Ναι, ασφαλείς. Ναι.
1: Αλλά για να μένουμε ασφαλείς πρέπει να οδηγούμε και
0: με
1: τον τρόπο που ενδείκνεται.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα άλλο, ας πούμε, στοιχείο με τον Ε65, ουσιαστικά ενώνεται η Παθέ με την Εγνατία Οδό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που μειώνει δραματικά τους χρόνους αν μετακινείται κανείς σε αυτό το ανάγλυφο της χώρας. Είναι ο τρίτος κάθετος ο δικός άξονας. Έχουμε δυτικά τον Παθέ, ανατολικά την Ιόνια Οδό και τώρα τον Ε65. Ηγουμενίτσα λιμάνι, λιμάνι Βόλου, σύνδεση οδική με τον Ε65 επίσης, γίνονται οι χρόνοι πιο γρήγοροι. Και τώρα θέλουμε να την κάνουμε λίγο τη διαδρομή, να δούμε, και οδηγώντας υπό κανονικές συνθήκες με κυκλοφορία. Είναι ένας δρόμος προς το παρόν δεν έχει μεγάλη κίνηση. Τουλάχιστον εμείς έτσι όσοι
0: δεν είχε, γιατί
1: κινηθεί.
0: Δεν ήταν ολοκληρωμένος.
1: Δεν ήταν ολοκληρωμένος.
0: Φαντάζομαι.
1: Μέχρι Καλαμπάκα, Καλαμπάκα έφτανε. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, φτάνει μέχρι Καλαμπάκα. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα συνεχίζει κανείς άλλα 46 χιλιόμετρα πάνω στον Ε65 και θα φτάνει στην Εγνατή Οδό για να πάρει τον δρόμο το που εκεί και πέρα σε όποια κατεύθυνση νομίζει. Αποφεύγουμε αυτό τη θυμάσαι αυτή τη διαδρομή με τις πολλές στροφές μετά την Καλαμπάκα, την Παναγία πάνω. Ήταν ένα δύσκολο κομμάτι.
0: Όποιος το έκανε μία φορά δεν νομίζω ότι το έχει ξεχάσει ποτέ.
1: Ναι, κοίταξε και αν κανείς μετακινείται καλοκαίρι, ξέρω εγώ πώς η Γουμενίτσα που είναι ένα λιμάνι.
0: Προς Κέρκυρα, ας πούμε.
1: Ναι, για παράδειγμα, ή προς τα Γιάννενα. Έτσι και κάτσεις πίσω από ένα φορτηγό ή από ένα λεωφορείο, έχει τελειώσει ταχύτητες αργές, πόσο μάλλον.
0: Αλήθεια,
1: νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ και θα διευκολύνει πολύ τις μετακινήσεις και σε χρόνο και σε κόπο και σε ασφάλεια, θα είμαστε καλύτερα σίγουρα.
0: Σε χρήμα τώρα θα δούμε, εκεί είναι μια μικρή ένσταση για τα διόδια, αλλά τέλος πάντων κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
1: Ανακοινώθηκε νομίζω ότι μπαίνοντας στον έφυγε 65 από Ξενιάδα θα είναι 4,5 ευρώ τα διόδια. Τα με τοπικά που λέμε για την κατηγορία των ΙΟΤΑΧΗ. Τώρα υπάρχουν κατηγορίες για τα δίτροχα, για τα επαγγελματικά.
0: Είναι κάπου, κάμποσο δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, το κρίνει αυτό κανείς αν αξίζει να το δώσει σε ασφάλεια και χρόνο.
0: Ναι, ασχέτως, προφανώς, ναι. Προφανώς, λέω ασχέτως κρίσης ατομικής, είναι ένα ποσόν. Mm-hmm. Δηλαδή κοντά 10 ευρώ πήγαινε, έλα. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
1: Είπαμε, το κρίνει κανείς. Ναι. Τώρα τα εγκαίνια είναι προγραμματισμένα για τις 7 το απόγευμα. Δεν μπορέσαμε να πάμε γιατί προσπαθήσαμε να μπούμε στο καινούριο κομμάτι αυτό που θα γίνει και θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Το έχουμε κλεισμένο ακόμα. Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα να πάνε δημοσιογράφοι εκεί την ώρα των εγγενείων και όσοι έχουν την αντίστοιχη πρόσκληση. Δεν μπορέσαμε να πάμε νωρίτερα να σας μαρτυρήσουμε και να σας αφήξουμε. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Θα την κάνουμε τη διαδρομή μετά. Αύριο λοιπόν, επαναλαμβάνω, από το μεσημέρι και μετά παραδίδεται κανονικά ο δρόμος στην κυκλοφορία για όλους.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Μάλια, πολύ να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση. Εγώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τη σκητάλη αναλαμβάνει ο καλός συνάδελφος πια, ο Γιάννης ο Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου. Για τα υπόλοιπα θέματα του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

Στην πόλη του Βόλου είχαμε ένα κρουαζιερόπλοιο, όμως θα έρθει κι άλλο. Είναι το κρουαζιερόπλοιο Αστόρια Γκράντε. Καταπλέει Σάββατο 25 Ιουλίου 2006, 9 η ώρα το πρωί στο λιμάνι του Βόλου. Έρχεται από Σαντορίνη με 927 επιβάτες και 429 άτομα πλήρωμα. Θα φύγει βεβαίως στις 8 το βράδυ με προορισμό την Αμάστρα.

0: Σας έλεγα ότι ο πολυήμερος καύσωνας υποχωρεί, έρχεται η αλλαγή του καιρού, αναμένεται να είναι απότομη και έντονη. Ειδικά την Παρασκευή προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλία, σποράδες, αλλά και τη Μακεδονία. Είναι στο μάτι του κυκλώνα αυτές οι περιοχές. Ο κύριος Τακούδης είναι εδώ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Θεοφάνης Τακούδης είναι εξειδικευμένος στις περιοχές μας. Κύριε Τακούδη, πραγματικά σήμερα κρεμόμαστε από το στόμα σας, γιατί έχουμε φοβηθεί με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Κάποια από αυτά είναι υπερβολικά, αλλά τα περισσότερα είναι κάπου κοντά στην αλήθεια. Είναι αλήθεια. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν,
0: θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς περιμένουμε, καταρχάς τη Θεσσαλία σε γενικό πλαίσιο?
1: Ναι, η Θεσσαλία σε γενικό πλαίσιο χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Είναι οι περιοχές δυτικές, Τρικάλων Καρδίτσας κυρίως, οι οποίες θα έχουν φαινόμενα, αλλά όχι σημαντικά. Δεν θα είναι δηλαδή, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, καθαρά θα έλεγα κιόλας. Θα έχουμε κάποια ύψη προσφύγης καλά, πτώσεις θερμοκρασίας θα έχουμε οπωσδήποτε και εκεί. Και όταν λέμε για πτώση, θα φτάσουμε μέχρι 20 τόσους βαθμούς. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Όσον αφορά την Ανατολική Θεσσαλία, είναι αυτή που θα φορτωθεί περισσότερο. Συγκεκριμένα, έχουμε κάτι που κατεβαίνει σχετικά γρήγορα, αφενός από Χαλκιδική, γιατί η περιοχή του νομού Χαλκιδικής θα επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτή την εξέλιξη, όχι τόσο όμως Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία δηλαδή. Και θα αρχίσει να επηρεάζει, θα επηρεάσει πρώτα τα παράλια της Λάρισας, θα κατέβει προς τα κάτω, λίγο και τις νότιες περιοχές της Λάρισας όπως είναι τα Φάρσαλα, η περιοχή των Βασάλων, καθώς επίσης και την νότιο-ανατολική Μαγνησία. Με τις σποράδες μαζί και με τις υπόλοιπες περιοχές Αλμυρού, Φτελεού κλπ. Και την Βόρεια Εύβοια, η οποία μπαίνει στο ίδιο σύνολο των φαινομένων με τις σποράδες. Τώρα θα δούμε έτσι κάπου πιο αναλυτικά όλα αυτά πότε θα ξεκινήσουν. Ξεκινάμε την Παρασκευή τώρα το πρωί, όπου έχουμε κάποιες συννεφιές κυρίως στις βορειότερες περιοχές της Θεσσαλίας, και αν τα πάρουμε κατά νομό της Μαγνησίας, να ξεκινήσω από τη Μαγνησία. Στα παράλια όμως από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε τα πρώτα φαινόμενα. Το όχι καλό που θα σημειωθεί είναι ότι ναι, μεν έχουμε κάποιες βροχές οι οποίες είναι ικανοποιητικές, τουλάχιστον στο κεντρικό πύλιο και στις περιοχές της Μαγνησίας που είναι προς την περιοχή του Βόλου, αλλά θα πέσουν σε μικρό χρονικό διάστημα κάποια χιλιοστά τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν μικρά πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή είναι δυνατόν μέσα στις 3-4 ώρες να έχουμε 50 ή και 60 χιλιοστά στην περιοχή που ανέφερα για το μεσημέρι. Και συγκεκριμένα όταν λέω μεσημέρι, εστιάζω την κατάσταση κυρίως από τις 2-3 η ώρα μέχρι τις 6 περίπου με 7 το απόγευμα. Και μετά τα φαινόμενα αυτά ή θα τελειώσουν ή θα έχουν να ομαλοποιηθεί. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά δημιουργεί κάποια επικινδυνότητα. Πιστεύω ότι και η περιφέρεια και γενικά όλοι οι ειδικοί και αναλύονται στην κατάσταση επεμβαίνουν. Θα έχουν δουλειά και θα είναι προετοιμασμένοι το κυριότερο από αυτά.
0: Η πόλη του Βόλου θα δεχτεί ύψη βροχής?
1: Ναι, όχι, η πόλη του Βόλου όχι τόσο πολύ. 30 χιλιοστά πρέπει να δεχτεί όμως. Αλλά το θέμα είναι εδώ, ότι έχουμε κατοφέρεια μεγάλη από το πύλιο προς το Βόλο και όλα τα νερά μαζεύονται και δημιουργούν μικρές καταστάσεις δύσκολες στην πόλη του Βόλου. Επειδή όμως το χαμηλό αυτό, η διαστάθεια αυτή που θα δώσει τα φαινόμενα και ίσως και κάποια πιο έντονα όπως ανέφερα λίγο πριν, είναι ανατολικότερα, ίσως δεν έχει ο Βόλος τέτοια προβλήματα. Γιατί αυτό που αναφέρω τώρα για τον Βόλο, για το κεντρικό πύλιο, μετά το κατέβασμα του αρχίζει να γίνεται, να αυξάνεται η δυναμική του εξαιτίας της αυτοτροφοδότησης από τη θάλασσα, που έχουμε τις διαφορές θερμοκρασιών σε σχέση με την ξηρά, και έτσι περιμένουμε και χρειάζεται πολύ προσοχή στις σποράδες. Οι σποράδες πιθανόν να δειχτούν περισσότερο νερό σε μικρά χρονικά διαστήματα, και το άσχημο είναι ότι οι σποράδες θα επηρεαστούν το βράδυ Δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου θα έχουμε φαινόμενα, κάτι που δυσκολεύει οπωσδήποτε την αντιμετώπιση τους μερικές φορές. Και δεν είναι μόνο οι σποράδες, είναι και η περιοχή που είπα λίγο πριν, της Σούρπης, του Πτελεό, Αγίων Θεοδόρων και Αλμυρού, όπου και εκεί πάλι θα έχουμε προς τη νύχτα κάποια φαινόμενα, όχι τόσα πολλά όμως, θα έχουν οι σποράδες. Και γι' αυτό ανέφερα και τη Βόρεια Εύβοια. Σποράδες και Βόρεια Εύβοια είναι στο ίδιο παιχνίδι ακριβώς και στις ίδιες ώρες περίπου τα φαινόμενα που θα υπάρξουν. Όμως γρήγορα και εκείνα θα αρχίσουν θα αρχίσει ο καιρός και εκεί να βελτιώνεται, γιατί αυτό κατεβαίνει γρήγορα σχετικά από βορρά προς νότο. Τώρα, αν πάμε στην υπόλοιπη Θεσσαλία, τα πράγματα είναι ομαλοποιημένα και εκεί. Τρίκαλα, Καρδίτσα και το υπόλοιπο του νομού Λάρισας, γιατί τα παράλια του νομού Λάρισας θα δεχτούν και αυτά κάποια φαινόμενα έντονα. Τα παράλια περισσότερο, πιθανόν δεν θα υπάρχουν προβλήματα όμως, λιγότερα από ό,τι έχουν νοτιότερα στην περιοχή της Μαγνησίας. Τρίκαλα λοιπόν, Καρδίτσα και το μεγαλύτερο μέρος του νομού Λάρισας, τα πράγματα θα εξελιχθούν εκεί οπωσδήποτε πιο ήπια, με ύψη βροχής, και εκεί θα έχουμε 20-30 χιλιοστά θα έχουμε, και μπορεί κάποια από αυτά και σε μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα το θέμα ποιο είναι, ότι ναι μεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θα δείξουν πολλά φαινόμενα, αλλά η διαφορά θερμοκρασίας που θα υπάρξει πιθανόν και εκεί στιγμιαία, εννοώ 5-10 λεπτά, να δεχτούν είτε κάποια έντονη καταιγίδα, είτε οι ευπαθείς περιοχές λίγο χαλάζει, όπως είναι κάτω στην η περιοχή των Φαρσάλων, παραδείγματος χάρη στο νομό της Λάρισας, κάτι που πιθανόν να δημιουργήσει κάποια λίγα προβλήματα. Εξάλλου, θερμοκρασία αύριο θα βρεθεί ίσως κάτω από τους 30 βαθμούς, 28-27, σε άλλες περιοχές, 29, κάπου εκεί θα κύμανθεί η θερμοκρασία από τους 36-37-38 που βιώναμε μέχρι σήμερα, 39, και από τους 32-33 που είμαστε τώρα. Δηλαδή αυτή η απότομη πτώση της θερμοκρασίας επηρεάζει οπωσδήποτε τη δυναμική της αστάθειας. Αυτά γενικά έχουμε, και από εκεί και πέρα Σάββατο και Κυριακή δύο καλές ημέρες. Το Σάββατο 29-30 η θερμοκρασία, την Κυριακή 30-31, και ξεκινά καλά η άλλη εβδομάδα. Και μια σημείωση εδώ, δεν βλέπω, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη εκτόξευση θερμοκρασιών μέχρι να φύγει ο Ιούλιος αυτός ο μήνας.
0: Υπάρχει μακροπρόθεσμο μοντέλο που μας μιλάει για βροχές το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Μοντέλο δεν υπάρχει, αλλά εντάξει, συνεχίζει το καλοκαίρι όπως ήταν και μέχρι πριν λίγες μέρες, πριν λίγο καιρό. Δηλαδή θα έχουμε θερμοκρασίες εκεί στα 33, 34, 35. Να αναφέρω εδώ ότι οι μέσες μέγιστες τιμές στο Θεσσαλικό χώρο τα τελευταία 30 με 50 χρόνια είναι για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στους 34 βαθμούς. 34 και κάτι είναι για τον Ιούλιο, 34,4 αν δεν κάνω λάθος, 34,2 είναι για τον Αύγουστο. Άρα οι θερμοκρασίες αυτές δεν μπορούν να κυκλοφορούν ότι είναι ζέστη, υπάρχει πρόβλημα κλπ. Αυτή είναι η μέση θερμοκρασία για τη Θεσσαλία, να το πω έτσι. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο πάντως. Εκείνο που έχουμε είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω και πριν, ότι οι θερμοκρασίες θα είναι αυτές, 33-34, εκεί κινείται η κλίμακα, και κατά διαστήματα, ναι, έχουμε και κάποιες βροχές. Δεν μπορούμε να έχουμε τώρα στοιχεία για το αν οι βροχές αυτές θα δημιουργήσουν προβλήματα ή θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Αυτό θα το βλέπουμε κατά τη διάρκεια.
0: Λοιπόν, συνοψίζοντας, να πούμε ότι οι σποράδες θα δεχτούν το μεγαλύτερο κύμα βροχής, ναι, και η Βόρεια Εύβοια. Τα παράλια της Λάρισας θα δεχτούν βροχή, αλλά όχι τόσο ικανή για να δημιουργηθούν προβλήματα. Θα είναι αυξημένη η βροχόπτωση.
1: Του Βόλου λίγο περισσότερα τα παράλια.
0: Το ανατολικό πύλιο από την πλευρά του Αιγαίου θα δεχτεί και αυτό αρκετά μεγάλη βροχή. Όχι τόσο Βόλος σε σχέση, ναι, με τη βροχή, ακριβώς, και ακόμα λιγότερη βροχή η Λάρισα. Τα λέω καλά?
1: Ναι, πολύ καλά τα λέτε. Ξέχασα να αναφέρω, βοριάδες έχουμε την Παρασκευή, οι οποίοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Ίσως τοπικά οι ρηπές να είναι και ισχυρότερες στις σποράδες όταν θα έχουμε τα φαινόμενα. Άρα έχουμε και αυτό τον επιθετικό παράγοντα.
0: Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να έχουμε ενημέρωση από τον καλύτερο της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Να ευχαριστήσω την Ελπίδα Κουτσογιάννη από το στούντιο της Λάρισας. Να θυμίσω ότι εδώ η παρέα του Βόλου είναι ο Πάνος Καλός στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Ελπίζω να πάνε καλά με τα κυρικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχουν προειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία, ειδικά από το βράδυ και μετά, όχι άσκοπες μετακινήσεις, και σιγουρευτείτε ότι δεν θα περάσει νερό στα σπίτια σας. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η Ελένη Μανώλη για το Θεσσαλικό Δελτίο, για τις Θεσσαλικές ειδήσεις, με όλα όσα συμβαίνουν στο Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα.

στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη του Βόλου. Να προσέχετε. Σήμερα είναι κατάλληλη ημέρα για μπάνιο. Να επισκεφτείτε τις τοπικές παραλίες, γιατί αύριο δεν θα είναι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Το νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 γενιάζει σήμερα σε 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουρό Γραβενών. Με την ολοκλήρωση και του τμήματος αυτού παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος με τα συνολικά 182,1 χιλιόμετρά του συνδέει την Ανατολική με τη Βορειοδυτική Ελλάδα και την Παθέα με την Εγνατία Οδό. Στον Αλμυρό αυτή την ώρα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά στον Αλμυρό. Φόρο τιμή στον εκλειπώντα Γιώργο Σουφλιά απέτησε από τη Λάρισα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 με αφορμή τα σημερινά εγγένεια του τελευταίου τμήματος του έργου. Ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε χθες η ΔΕΠ Λάρισας για την επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας στη χώρα μας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητά του και τον ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την υλοποίησή του, σημειώνοντας πως πριν περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνουν ανακοινώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Τον τελικό λόγο έχει το δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Και μετά τον καύσωνα ήρθαν δυνατοί άνεμοι και χαλάζοι. Μπουρίνι χτύπησε χθες αργά το απόγευμα το Αργυροπούλι και τα Δελέρια Τρινάβου, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε παλμέτες αχλαδιάς, αμπελώνες και οπορώνες που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της συγκομιδής. Άμεση ήταν η κινητοποίηση συνεργείων του Δήμου για την απομάκρυνση σπασμένων δέντρων από δρόμους και πλατείες. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε χθες και στη σπηλιά Κισάβου. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή, βρίσκεται σήμερα η Μαγνησία και οι Βόρειες Ποράδες, που αύριο αναμένεται να δεχθούν υψηλά ποσοστά βροχής. Η πολιτική προστασία έχει θέσει υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές Natura από δασικά οικοσυστήματα στα πάρκα και στα άλση που καλύπτει η σχετική απόφαση. Τραγικό θάνατο βρήκε 69χρονη αγρότησα χθες, στη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο κτήμα της όταν η ξαφνική μπόρα διέκοψε τις εργασίες της. Στην προσπάθειά της να βγει από το κτήμα έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ που οδηγούσε και από τις αναπηδήσεις βρέθηκε στο έδαφος. Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία με την 69χρονη να αφήνει επιτόπου την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11.30 χθες το βράδυ στη διασταύρωση του περιφερειακού Βόλου με την οδό Ιωλκού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δικύκλο. Η γυναίκα που επέβαινε στη μηχανή φέρεται να εξφενδονίστηκε στο οδόστρωμα, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα διερευνώνται. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δικύκλο. Η γυναίκα που επέβαινε στη μηχανή φέρεται να εξφενδονίστηκε στο οδόστρωμα, ενώ ένας άνδρας

Στο σκοπέλου να μην παραμένει χωρίς γιατρό. Συγκέντρωση πραγματοποιούν σήμερα στο θεατράκι του Ανάβρου περιβαλλοντικές οργανώσεις και συλλογικότητες του Βόλου που αντιδρούν στην καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι επιτρέπουν την καύση έως και 200.000 τόνων απορριμμάτων ετησίως και ζητούν την ακύρωση σχετικής απόφασης. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Παράταξη Συμμαχία για το Βόλο καταγγέλει ότι πρέπει να διερευνηθούν οι συνθήκες πυρασφάλειας κατά την εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων στις λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από τις ανακοινώσεις των οργανώσεων και της παράταξης. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλήμα δικαιοβόλου ένας 53χρονος κάτοικος Αττικής για ενδοοικογενειακή απειλή. Η σύντροφός του κατήγγειλε ότι της έστειλε ηχητικά μηνύματα απειλώντας την ίδια και τα τρία παιδιά της. Έντονη αναστάτωση επικρατεί στους επαγγελματίες εστίασης της χώρας Σαλονίσου, καθώς όπως καταγγέλουν, ο Δήμος επανεξετάζει εν μέσω τουριστικής περίοδου τις αιτήσεις για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων. 5 σημαντικά έργα αγροτικής οδοποίησης σε μάνδρα Τερψιθέα, τέταρτης κοινότητας Κουλούρη και Φαλάνη, πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Λαρισαίων, καθώς εξασφάλισε πόρους ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. 3 έργα αγροτικής οδοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνοντας τον πίνακα των προσένταξη παρεμβάσεων για τη Σκόπελο. Τέλος, σύμφωνο συνεργασίας για κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις υπέγραψε η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συνεργασία προβλέπει δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, της δημιουργικής έκφρασης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής δημιουργίας με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και πολιτών. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις για το 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Συνολικά, 89.000 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις σχεδόν 69.000 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία αλλά και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει από το 112. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω εκατέρωθεν απειλών αλλά και επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη. Αυξάνουν τους φόβους για διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν αμερικανικό ραντάρ στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών και από το Μάιο εκκρεμούσε σε βάρος του έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σεσημασμένος. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια και ζητώντας να ανοίξει.

0: Ξανά η υπόθεση. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχαιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Αδωνής Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ, που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία. Με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων. Ο καιρός. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές βροχές για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση. Χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση». Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σήμερα 23 Ιουλίου 2026 και βεβαίως η φωτιά στην περιοχή του Δρεβενίου είναι σε καλό σημείο. Σύμφωνα με όσα ακούσαμε στην προηγούμενη ώρα από τους δημάρχους τόσο Ρεοκάστρου όσο και Παύλου Μελά, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Βεβαίως παραμένουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τον φόβο των αναζωπυρώσεων. Και πάμε εμείς τώρα στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε και να καλησπερίσουμε τον Απόστολο Πάνα, που είναι βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάνα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το ενεργειακό κόστος που παρουσίασε χθες το ΠΑΣΟΚ, κύριε Πάνα.
1: Εδώ και πολλές μέρες το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία πάρα πολύ συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά το θέμα των προγραμματικών του θέσεων. Κατέθεσε χθες μια σειρά προτάσεων σε ό,τι αφορά το ενεργειακό του πρόγραμμα, όπως έκανε και προχθές για το θέμα του συνταγματικού του δυτικού, των δημοκρατικών και των εξής, με 7 παρεμβάσεις που ανοίγει το δρόμο στην ουσία για μείωση του λογαριασμού ρεύματος κατά 20%. Και το κύριο ξεκινά από το ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδός στο τομέα της ενέργειας. Εμείς από την πλευρά μας στο πρόγραμμα δεσμευόμαστε για μείωση 20% του λογαριασμού ρεύματος. Αυτή περνά από το σύνολο των παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορά να περνάει όλο το κόστος του ρεύματος μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά και να προωθηθούν τα διημερή συμβόλαια όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Η δεύτερη αφορά τη μαζική μεταφορά καταναλωτών στα μπλε τιμολόγια που είναι πιο φτηνά. Επίσης θεωρούμε ότι πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει και δίκαιη μετάβαση σε ό,τι αφορά σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία που υπάρχει κατάρρευση οικονομική και δημογραφική. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δίνει τη δυνατότητα να περιοριστούν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα θέματα ενέργειας που έχουν προκύψει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Τι είναι αυτό ακριβώς που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για να λυθεί το θέμα με την ενέργεια, κύριε Πάνα?
1: Είναι 7 συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες ξεκινούν κατά κύριο λόγο από τη συνολική μείωση του τιμολογίου κατά 20%, η μαζική μετάβαση από τα πράσινα στα μπλε τιμολόγια, περισσότερη διμερές συμβούλια στην χωρική αγορά, νέες διεισιδέσεις και μείωση των χρεώσεων στον οίκο, επιτάχυση της αποθήκευσης ενέργειας, πάταξη της ρηματοκλοπής, επιτάχυση εγκαταστάσεις έξυπνων μετρητών και φυσικά η αξιοποίηση των προβλέψεων των ευρωπαϊκών οδηγιών για την αγορά ενέργειας που επιτρέπουν τη θέσμιση μεγίστης τομής στην χοντρική.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δει ο καταναλωτής αμέσως, θα το καταλάβει, δηλαδή θα καταλάβουμε αυτή τη διαφορά? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, το ζητούμενο είναι αυτό, αλλά για να γίνει αυτό υπάρχει ένα σύνολο παρεμβάσεων που χρειάζεται μια σταδιοποίηση. Από την πλευρά μας καταθέτουμε την πρόταση και αμέσως μετά, και μόνο, προσέξτε, από την πρώτη πρόταση που έχουμε καταθέσει, ότι η μαζική μετάβαση από τα πράσινα στα μπλα τιμολόγια, δίνουμε άμεσα κίνητρα στους καταναλωτές να έχουν τους υφέρει περισσότερο, γιατί τα μπλε τιμολόγια, σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΗ, από το 2025 ήταν χαμηλότερα κατά 17-22% σε σχέση με τα πράσινα. Άρα έχουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα. Επίσης, την περισσότερα διμερή συμβόλαια στην χοντρική έχουμε σταθερές τιμές στην χοντρική. Δηλαδή, η τιμή του ρεύματος αποσυνδέεται από τις καθημερινές διακυμάνσεις και τα παιχνίδια του χρηματιστήριου ενέργειας και είναι σταθερή. Άρα αυτά είναι άμεσα τα οποία γίνονται και βοηθούν το τιμολόγιο ρεύματος να είναι χαμηλότερο.
0: Τώρα εσείς, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει έτοιμο για εκλογές. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πάντως και χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, βάζοντας ακόμη μια φορά τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές.
1: Εμείς έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι επιθυμούμε να γίνουν πρόεδρες στις εκλογές. Το έχει πει και ο κ. Σαουρλάκης. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι που αποφασίζουμε από εμάς. Όποτε και να γίνουν εκλογές, εμείς έχουμε προετοιμαστεί πολιτικά και οργανωτικά προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα ψηφοδέλτια και την καλύτερη δυναμική ως χώρος.
0: Τώρα, χθες ο κύριος Καρχημάκης είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, με ανοιχτά χαρτιά διεκδικούμε την πρωτιά και εφόσον απαιτηθούν συνεργασίες θα γίνουν με δύο κριτήρια. Ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό να εφαρμόσει το πρόγραμμά μας και ποιος αποδέχεται τις βασικές πτυχές του προγράμματός μας, το οποίο φυσικά θα εξειδικευτεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και είπε βεβαίως ότι θα απαντήσω με ονόματα και διευθύνσεις μετά τη βραδιά των εκλογών. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε, με ποιο κόμμα θα μπορεί να γίνει κάποια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν γνωρίζω τη δήλωση του κ. Καρχημάκη, και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένα πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Και αυτή τη στιγμή αντιτάσσεται απέναντι στο κυβερνών κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Όταν λοιπόν επιθυμείς να γίνεις εσύ κυβέρνηση και να γίνεις πρώτο κόμμα, άρα το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις και να συνεργαστείς με τον ήδη υπάρχον κυβέρνηση, γιατί καταγγέλνει την πολιτική της. Mm-hmm. Από εκεί και βάρη, από εκεί πέρα, με βάση το πρόγραμμά του και με βάση τα χαρακτηριστικά τα πολιτική που έχει ως ένα κεντροαριστικό κόμμα προερχόμενο της Σοσιαλδημοκρατία, θα κοιτάξει να συνάψει τις συμμαχίες του όποτε και αν χρειάζονται.
0: Θα μπορεί να είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αυτό το κόμμα?
1: Αυτά τα πράγματα είναι υποθετικά. Απλά θεωρώ ότι τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν μια πολιτική κατεύθυνση προς τον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς, προφανώς είναι πάντοτε συνομιλητές.
0: Μάλιστα. Ο λογαριασμός, λέει η Νέα Δημοκρατία, συγκεκριμένα η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, από τις υποσχέσεις, ο λογαριασμός από τις υποσχέσεις που δίνει το ΠΑΣΟΚ θα είναι τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σταματήσει να κρύβεται, να σταματήσει να πετάει την μπάλα στην εξέδρα και να μας απαντήσει από πού θα βρει τα λεφτά.
1: Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα τώρα, επειδή έχει αρχίσει να γίνεται κάπως. Εδώ έχει μια σταθερή κατεύθυνση η Νέα Δημοκρατία σε οτιδήποτε και να προτείνει αντιπολίτευση, το οποίο πάρα πολλές φορές το υιοθετεί, όπως έκανε και με την τετραήμερη εργασία και με την κοινωνική της προτάσης στο δημογραφικό του ΠΑΣΟΚ και του καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, να φτάνει στο τέλος και να λέει πού θα βρείτε τα λεφτά. Προφανώς όταν ο κ. Μητσοτάκης γινόταν το 2019 Πρωθυπουργός, είχε σωρία προτάσεων τις οποίες δεν υλοποίησε και κανείς δεν του είπε τότε πού θα βρει τα λεφτά. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κόμματα είναι θεσμοί πολιτικοί. Δεν είναι από ένα σημείο και μετά τεχνική γενικά λογιστήρια του κράτους που θα πρέπει κάθε στιγμή να απαντάμε σε ερωτήσεις αυτού του τύπου, γιατί εκεί θέλει να κατευθύνει την συζήτηση η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν κάποια τεχνικά σημεία τα οποία κατά προσέγγιση τα προσδιορίζουν. Τα προσδιορίσε το ΠΑΣΟΚ και στο πολιτικό του πρόγραμμα και τώρα με το θέμα των συντάξεων και το θέμα της μείωσης ενέργειας και το θέμα του δημογραφικού και το καθεξής. Και όταν λέμε εμείς θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή ή θα σταματήσουμε να έχουμε όλο αυτό τη καλύτερη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν μπορεί αυτά να θεωρούνται γενικά, ενώ είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα και έχουν αντίκτυπο στην πολιτική του ισού της χώρας που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι εδώ το ζήτημα δεν είναι μόνο να μπούμε σε τεχνικές κουβέντες οι οποίες βολεύουν αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα είναι η αλλαγή του μείγματος πολιτικής, η αλλαγή της φιλοσοφίας. Να πάμε λοιπόν από ένα μείγμα πολιτικής το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και επικεντρώνεται στο εγώ και στους λίγους, να πάμε σε ένα νέο μαραγωγικό μοντέλο της χώρας το οποίο θα αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Και εκεί θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Εκεί θέλει τομές, θέλει άλλη πολιτική φιλοσοφία, θέλει πολιτικές συγκρούσεις και θέλει και ένα κοινωνικό ανθρωπισμό, τον οποίο αυτή τη στιγμή τα προοδευτικά κόμματα θεωρώ ότι τον έχουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάνα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα
1: εδώ. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Εχθές άφησε την τελευταία της πνοή η Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών. Ο θάνατος της σπουδαίας ερμηνεύτριας κόλπησε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τους Έλληνες τραγουδιστές να μιλούν για την τεράστια κληρονομιά που αφήνει πίσω της. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο Αθηνών, ενώ είχε σταματήσει τις εμφανίσεις της ένα χρόνο νωρίτερα. Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2017 στο θέατρο Παλάς, όπου συμμετείχε στην τιμητική συναυλία αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Οι Έλληνες καλλιτέχνες την αποχαιρετούν δημόσια μέσα από αναρτήσεις τους στα social media, μιλώντας για το ήθος αλλά και τη μουσική κληρονομιά που άφησε πίσω της. Ανάμεσά τους και η Χαρούλα Αλεξίου, η οποία είπε το δικό της αντίο με ένα story, χαρακτηρίζοντάς την αηδόνη. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας στο Instagram και επεσήμανε πως η Μέρι Λίντα τραγουδούσε μέχρι το τέλος της ζωής της. Σώπασες αηδόνη μας, μέχρι το τέλος σου και λαϊδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή σου, μας άφησες θησαυρούς, Μέρι Λίντα. Το δικό της αντίο στη Μέρι Λίντα είπε και η Άννα Βύση, αποχαιρετώντας μια αιώνια φωνή, όπως αποκάλεσε τη σπουδαία τραγουδίστρια. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέθανε σε ηλικία 91 ετών και η Άννα Βύση έκανε ένα Instagram story στο οποίο έγραψε «Θλίψη, αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο, αντίο Μέρι», σημείωσε η Άννα Βύση για την απώλεια της Μέρις Λίντα με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της εκλειπούσας τραγουδίστριας.

Και σήμερα αναμένεται να παραδοθεί το μεγάλο έργο του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, τα τελευταία 46 χιλιόμετρα συγκεκριμένα του βόρειου και τελευταίου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, που εκτείνεται από την Καλαμπάκα μέχρι και τα Γρεβενά στις 5 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος θα ενώσει φυσικά το άλλο τμήμα της Ελλάδας, τα Γρεβενά με την Καλαμπάκα, έναν δρόμο τον οποίο περιμένουν φυσικά πολλοί οι κάτοικοι της περιοχής, όπως είπαμε, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Και μια χρηστική πληροφορία, διότι έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα, αλλά και το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, πάλι από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, φυσικά στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του flyover.

Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες. Είναι σοκαριστικό, με μια τουρίστρια να εκτοξεύεται από παιχνίδι σε Λούνα Πάρκ στο Εκουαδόρ. Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Πάρκε Σαμάνες, ένα δημοφιλή χώρο αναψυχής στο βόρειο τμήμα της πόλης, Ουαγκικακίλ, όταν μια τουρίστρια που επέβαινε σε τρενάκι ξαφνικά βρέθηκε στον αέρα, προκαλώντας τρόμο στους παρευρισκόμενους. Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή που το βαγόνι της μικρής σιδηροδρομικής εγκατάστασης διέσχιζε μια απότομη στροφή. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και εξφενδονίστηκε από ύψος περίπου 4 μέτρων, καταλήγοντας στο έδαφος. Ακούστηκαν ουρλιαχτά από τους υπόλοιπους επιβάτες και τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως κοντά της για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο της πτώσης παρατηρήθηκαν και κοιλίδες αίματος. Διασώστες έφτασαν αμέσως στο σημείο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στη βαριά τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφεραν εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για επίγουσα ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει προς το παρόν άγνωστη. Λιποθύμησε και δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Είναι οι πρώτες αναφορές και οι καταθέσεις εργαζομένων υποδεικνύουν ότι η γυναίκα ενδέχεται να λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, έτσι έχασε τον έλεγχο του σώματός της. Αν και τα βαγόνια διέθεταν μεταλλική μπάρα προστασίας που ασφαλίζει στα πόδια, η συγκεκριμένη θέση στην οποία καθόταν δεν διέθετε ζώνη ασφαλείας, καθώς αυτή φαινόταν να έχει αποκοπεί από τη βάση της. Αμέσως μετά οι τοπικές αρχές σφράγισαν το Λούνα Πάρκ για περίπου 24 ώρες, ενώ ξεκίνησε και εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ατύχημα οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή ελλειπή μέτρα ασφαλείας ή σε ανθρώπινο παράγοντα.

0: Και είπαμε βέβαια ότι σήμερα, πριν από λίγο, δηλαδή στις 11, το Υπουργείο Παιδείας έβαλε το οριστικό τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, ανακοινώνοντας τις βάσεις. Το θέμα αυτό θα το δούμε τώρα με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, Χρήστο Ταουσάνη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Ταουσάνη, και να δούμε τελικά τι έγινε με τις βάσεις. Επαληθεύτηκαν όλες οι προβλέψεις?
1: Καλησπέρα σας. Αληθεύτηκαν εν μέρη και δύο-τρεις κυρίαρχες τάσεις που δείχνανε ότι θα έχουμε εκπρόξευση στις σχολές, στις πολυτεχνικές. Επιβεβαιώθηκε πράγματι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Mm-hmm. Είδαμε σε μια γενική αποτίμηση να κερδίζει άλλη μια χρονιά τη ζήτηση πληροφορική, με αποτέλεσμα να εκτοξεύονται και εδώ οι βάσεις, αλλά και αρκετές εκπλήξεις, αν θέλετε έτσι να πούμε δύο-τρία στοιχεία έτσι αναλυτικά. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο καταρχάς από αυτές που βλέπουμε ότι διαμορφώθηκαν τις υψηλότερες βάσεις αγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Βλέπουμε τμήματα, όπως για παράδειγμα αυτά τώρα που θα αναφέρω έχουν και το ειδικό μάθημα, γι' αυτό διαμόρφωσαν πολύ υψηλή βάση, η αρχιτεκτονική, τα ναυτιλιακά που είναι στον Πειραιά και στην Αθήνα, που αγγίξανε πάνω από 20.000 μόρια, 20.995 για την ακριβή αρχιτεκτονική. Και με την αύξηση των 615 μορίων, αυτή τη στιγμή η σχολή με την υψηλότερη βάση, υπογραμμίζω βέβαια ότι έχει και το ειδικό μάθημα. Από εκεί και πέρα, αν πάμε αντικειμενικά στις σχολές που δεν έχουν ειδικό μάθημα, η ιατρική της Αθήνας, η ηλεκτρολόγη μηχανική, η ιατρική της Θεσσαλονίκης, η ιατρική της Πάτρας, η μηχανολόγη μηχανική, στην Αθήνα επίσης, είναι η πρώτη πεντάδα σε επίπεδο υψηλότερων βάσεων. Η ιατρική της Αθήνας σημείωσε άνοδο 125 μόρια, πλέον δηλαδή βάση στα 18.900. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Μετσόβιο είχαν μια πολύ μεγάλη αύξηση, γιατί εδώ μιλάμε για 490 μόρια, αλλά στις βαθμολογίες που κινούνται τα 490 μόρια όταν είναι για αριστούχους είναι πολύ μεγάλη, οπότε πήγε πλέον στα 18.880, αγγίζει δηλαδή τη βαθμολογία της ιατρικής. Η ιατρική στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη είχε άνω 175 μορίων και έτσι πλέον τα απειθήτα είναι στα 18.750 και αμέσως επόμενη ιατρική στην ιατρική στην Πάτρα. Και εδώ αξίζει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να αναφέρουμε. Είναι η μεγάλη αύξηση που βλέπουμε και στα τμήματα της ΣΑΣ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, οι ψυχολόγοι που πλέον αγγίξανε τη βάση τα 18.650 μόρια, και η πληροφορική της ΣΑΣ, όπου πλέον για να μπει φέτος ένα παιδί θα έπρεπε να γράψει 18.600 μόρια. Mm-hmm. Και συμπληρώνουν την υψηλή γκάμα των βάσεων, τμήματα ναυπηγών μηχανολόγων, η οδοντιατρική της ΣΑΣ πάλι της Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες ιατρικές. Τώρα γενικά, μιλώντας για τις ιατρικές, βλέπουμε ότι είχαμε μια αύξηση η οποία στην Λάρισα και στο Ηράκλειο έπιασε περίπου τα 400 μόρια, για την ακρίβεια 375 μόρια, ενώ η μικρότερη αύξηση ήταν στην ιατρική της Αθήνας στα 125 μόρια. Οπότε λοιπόν γενικά καταγράψαμε μια αύξηση ιατρικές. Το ίδιο και στην οδοντιατρική, όπως φυσικά και στην κτηνιατρική. Η άλλη γνωστή σχολή που είναι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, η νομική, θα λέγαμε ότι παρουσίασε μια σταθερή εικόνα. Ενώ μιλούσαμε για πτώσεις, μιλούσαμε για διάφορες προβλέψεις κτλ. Για παράδειγμα, η νομική της Αθήνας είχε ίδια βάση με πέρυσι, είναι από τα εντυπωσιακά στοιχεία αυτό, δηλαδή δεν είχαμε καμία αυξομοίωση, ίδια η βάση του 25 με το 26. Η νομική της Θεσσαλονίκης είχε μια πολύ μικρή πτώση 20 μορίων και η νομική της Κομοτηνής επίσης μια ανεπαίσθητη πτώση στα 25 μόρια. Η ψυχολογία τώρα από την άλλη, που είναι η πλέον περιζήτητη σχολή του πρώτου επιστημονικού πεδίου, η ψυχολογία της ΣΑΣ προανέφερα ότι είχε αύξηση κοντά στα 500 μόρια. Ναι. Τώρα, οι ψυχολογίες, οι πολιτικές, στο Καποντιστριακό διαμόρφωσε βάση στα 17.395, καταγράφοντας έτσι μια πτώση 80 μορίων, στην Αθήνα, στην Πάντιο 20 μορίων, στην Θεσσαλονίκη είχαμε 110 μόρια πτώση, Γιάννενα μια μικρή άνοδος, βλέπουμε εδώ πέρα το αντιφατικό, πολλές φορές το έχω πει έτσι σε διάφορες συνεντεύξεις, ότι δεν είναι κάτι σταθερό οι βάσεις, ενώ βλέπουμε ότι η ψυχολογία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ρεθύμνου και του Δημοτήχου έπεσε, η ψυχολογία των Ιωαννίνων και της Φλόρινας ανέβηκαν έστω και λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή στις περισσότερες πόλεις πέσανε, σε κάποιες ανέβηκαν. Και πάμε τώρα στα λίγο πιο εντυπωσιακά δεδομένα. Οι πολυτεχνικές σχολές είναι αυτές που καταγράψανε την εντυπωσιακή άνοδο. Ειδικά στα περιφερειακά τμήματα, η μέση αύξηση ξεπερνά τα 900 μόρια. Χαρακτηριστικά να πω, η πολιτική μηχανική στην Πάτρα είχαν αύξηση 1.775 μόρια. Η ναυπηγή μηχανική στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 1.510 μόρια. Οι μηχανολόγοι στις Σέρες είχαν 2.450 μόρια. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη άνοδο, με αποτέλεσμα, για να δώσω έτσι και κάποια στοιχεία εντυπωσιακά, ας πούμε οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Αριστοτέλειο είχαν αύξηση 590 μόρια και πλέον είναι στα 18.550. Οι πολιτικοί μηχανικοί είχαν αύξηση 1.205 μόριων, πλέον η βάση τους διαμορφώνεται συνεπώς στα 17.055 μόρια. Και οι μηχανολόγοι μηχανικοί στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είχαν αύξηση 1.890 μόρια. Δηλαδή βλέπουμε πολλά τμήματα μηχανικών να καταγράφουν ακόμα και βάσεις πάνω από άνοδο βάσεων, πάνω και από 1.000 μόρια.
0: Εντυπωσιακό.
1: Είναι εντυπωσιακό και συνδέεται με δύο στοιχεία για μένα. Επιτρέψτε μου να πω, πολλοί εστιάζουν μόνο στο κομμάτι ότι γράψαν καλύτερα τα παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Καταγράφουμε και εμείς σαν σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, μιλώντας με χιλιάδες γονείς και μαθητές κάθε χρόνο, όλο ένα και περισσότερο αυξανόμενο το ενδιαφέρον, από μια σταθερότητα έως και άνοδο του ενδιαφέροντος, στις σχολές των μηχανικών. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί οι σχολές των μηχανικών συνδέονται πάρα πολύ και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη σύγχρονη οικονομία, είτε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για την ρομποτική, είτε μιλάμε για την, ακόμα και για την ναυτιλία, που είναι βασικός πυλώνας. Και κρατάνε υψηλά τον πύχη των προτιμήσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ίδιο ισχύει και την πληροφορική. Η πληροφορική σε όλα τις τα τμήματα κατέγραψε αύξηση. Για παράδειγμα, η πληροφορική στην Καστοριά ανέβηκε 1.700 μόρια. Οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών στα Γιάννενα 1.013 μόρια. Και να δούμε λίγο και τις βάσεις. Η Θεσσαλονίκη είχε στο τμήμα του Αριστοτελείου μια μικρή αύξηση 20 μορίων, αλλά πλέον το τμήμα διαμορφώνει βάση στα 17.740 μόρια, πολύ υψηλή βάση, και να υπογραμμίσουμε ότι η πληροφορική του ΑΠΘΙΤ αυτή τη στιγμή είναι πλέον υψηλόβαθμη σχολή σε όλη την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τον κλάδο της πληροφορικής, και ακολουθεί μετά η πληροφορική του Καποδιστριακού στα 17.680. Το άλλο τμήμα της πόλης μας, το τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής, επίσης είχαμε άνοδο 60 μορίων, όπου πλέον είναι στα 16.975. Είδαμε τμήματα πληροφορικής και τηλεματικής στην Αθήνα να έχουν άνοδο 40 μορίων, συγγνώμη. Η μηχανική πληροφορική στην Πάτρα, από τα παραδοσιακά τμήματα πληροφορικής, εκτινάχτηκε 1.285 μόρια πάνω και πλέον έχει βάση 15.785. Τα Γιάννενα, όπως προανέφερα, πάνω από 1.000 μόρια, αλλά και τα περιφερειακά τμήματα πληροφορικής, για παράδειγμα στην Καβάλα, είχαμε αύξηση 285 μόριων. Στην Καστοριά, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 1.700 μόρια πάνω. Ακόμα και το τμήμα της Κέρκυρας, που ήταν από τα πλέον χαμηλόβαθμα τμήματα πληροφορικής, είχε άνοδο 550 μόριων και πλέον η βάση του είναι στα 9.190 μόρια. Και να δούμε
0: άρα,
1: και
0: βάσεις, άρα αύξηση καταγράφουμε από ό,τι καταλαβαίνω στις περισσότερες σχολές, έστω και μικρή. Όμως
1: έχουμε 279 τμήματα με άνοδο και 164 τμήματα με πτώση. Και κάποιες εκπλήξεις, αν έχουμε χρόνο έτσι να πω επιγραμματικά.
0: Εντάχει, ναι.
1: Η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα είναι η σχολή αξιωματικών πυροσβεστικής, όπου στην κατηγορία των πυροσβεστών ανέβηκε 7.500 μόρια. Δηλαδή είναι μια εκπληκτική άνοδος.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μηχανολόγοι στις Σέρες και στο Ηράκλειο, που αγγίξαν πολύ μεγάλη άνοδο και μεγάλη πτώση, ένα κεντρικό τμήμα στο τμήμα φοιτικής παραγωγής στην Αθήνα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που σημείωσε πτώση 4.230 μορίων. Όπως και η Γεωπονία στο ΑΠΘΙΤΑ είχε σημαντική πτώση, 1.200 μόρια. Και όλα τα παιδαγωγικά βλέπουμε πλέον να έχουν μια πτωτική τάση, η οποία δεν είναι τυχαίο, γιατί πάρα πολλά παιδιά προβληματίζονται και για αυτή τη συρρήκνωση και του πληθυσμού και κατά πόσο θα έχουν δουλειά στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταουσάνη για τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις που ανακοινώθηκαν στις 11 το πρωί σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας. Καλό μεσημέρι. Και εμείς κυρίες και κύριοι συνεχίζουμε την εκπομπή. Να σας πούμε λοιπόν ότι οι υποψήφοι μπορούν να δουν τις βάσεις τόσο στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας όσο και φυσικά αν έχουν γραφτεί στην υπηρεσία να πάρουν το SMS στο κινητό τους για να δουν σε ποια σχολή έχουν περάσει.

0: Τώρα, θέμα συζήτησης αυτών των ημερών είναι η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν στους κινηματογράφους και το πώς κάποιος θα εξασφαλίσει μία θέση για να τη δει, γιατί είναι δισεύρετες και θα πρέπει να κλείσετε από πολλές μέρες πριν από τότε που προγραμματίζετε να πάτε να δείτε την ταινία. Τώρα, αν βρεθείτε όμως στην Ιθάκη αυτό το καλοκαίρι, μπορεί να τη δείτε και δωρεάν, μια προσφορά του Δήμου. Ο Δήμαρχος Ιθάκης, ο Διονύσης Τανίτσας, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι μάλλον.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας για να μας πείτε, διότι η Ιθάκη, ξέρετε τώρα, ακούγεται στην ταινία πάρα πολλές φορές, άρα είναι οπωσδήποτε μια ταινία η οποία έχει πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και άρα η Ιθάκη έχει μια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα εγώ.
1: Κοιτάξτε, η ταινία αυτή ξαναφέρει στο προσκήνιο το όνομα της Ιθάκης και του Οδυσσέα και είναι λογικό γιατί μιλάμε για μια ταινία η οποία έχει το πολύ μεγάλο οικονομικό μπάτζετ αλλά και είναι και από ένα πολύ γνωστό σκηνοθέτη. Όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ, μιλάμε για μια ταινία, μια εθνική ταινία η οποία όπως και στο παρελθόν έχουν γυριστεί και έχουν το θέμα την Οδύσσεια και την Οδυσσέα, έτσι και αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο την Ιθάκη και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η ταινία θα προσδίδει στα πέραντα της γης.
0: Ναι, και βέβαια καθώς ακούγεται το όνομα της Ιθάκης και του νησιού αυτού, το πιο λογικό που κάνει κανείς, και εγώ όταν βλέπω μια ταινία και ακούω κάποιο μέρος το οποίο το ακούω ίσως για πρώτη φορά, να ψάξω να δω πού βρίσκεται, τι είναι ακριβώς και φυσικά όταν ανοίξει κάποιος τον χάρτη και δει φωτογραφίες από το νησί θα πει «Α, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, μήπως να πάω».
1: Υπάρχει μεγάλη αυτή τη στιγμή αναζήτηση στο διαδίκτυο όσον αφορά για την Ιθάκη και υπάρχει και τρομερή επισκεψιμότητα στο τουριστικό site του Δήμου. Mm-hmm. Βέβαια, να ξέρετε ότι όλα αυτά δεν θα τα δούμε τώρα. Από του χρόνου θεωρώ ότι θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την επισκεψιμότητα στο νησί.
0: Σίγουρα. Τώρα, κύριε Δημαρχέ, τι γίνεται, θα κάνετε εσείς δωρεάν προβολές της ταινίας?
1: Έχουμε κάνει ήδη δύο δωρεάν προβολές της ταινίας. Και από εδώ και πέρα θα έχουμε άλλες δύο προβολές τον Αύγουστο και άλλες δύο το Σεπτέμβριο. Και για τους επισκέπτες αλλά και για τους ντόπιους κατοίκους.
0: Σε θερινό κινηματογράφο προβάλλεται?
1: Όχι. Δεν είναι θερινός κινηματογράφος, είναι πιστός κινηματογράφος που προβάλλει την ταινία. Ήδη οι δύο πρώτες προβολές ήταν για εμάς ο κινηματογράφος και έμεινε και ο κόσμος εκτός. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε και τις προβολές, άλλες τέσσερις προβολές Αύγουστο και Σεπτέμβρη και ανάλογα με την επισκεψιμότητα θα δούμε αν θα συνεχίσουμε τον Οκτώβριο. Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που έρχεται έτσι με βάση την ταινία, δηλαδή σας λένε ότι ακούσαμε
1: το... Με βάση την ταινία δεν υπάρχει κόσμος. Τώρα μην κρυβόμαστε, η ταινία εδώ έχει και 20 μέρες.
0: Είναι λογικό.
1: Μπορεί να υπήρχε μια έντονη διαφήμιση στο τελευταίο τρίμηνο, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ταινία προβλήθηκε πριν 10 μέρες έγινε η πρώτη προβολή. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Θεωρώ όμως ότι επειδή από ό,τι φαίνεται θα έχει πολύ μεγάλη, θα παιχθεί παντού και θα υπάρχει μεγάλη προβολή της ταινίας, θεωρώ ότι πολλοί κόσμος θα αναρωτηθεί και πράγματι θα θέλει να έρθει να δει το νησί.
0: Σίγουρα.
1: Βέβαια εδώ όπως είχα πει και στους παραγωγούς ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν κάποια... πλάνα από το νησί, πράγμα που δεν έγινε, αλλά εντάξει, περιμένουμε.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί από ό,τι θυμάμαι δεν υπήρχε κάποιο πλάνο του νησιού.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Ναι. Και φυσικά κύριε Δήμαρχε είναι οπωσδήποτε ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην Ιθάκη, στον τουρισμό της περιοχής, άλλωστε είναι ένα πανέμορφο νησί που αξίζει να το επισκεφθεί κάποιος και όπως είπατε και εσείς αυτό τώρα θα το δούμε τα επόμενα χρόνια καθώς η ταινία μόλις άρχισε να προβάλλεται και μόλις ο κόσμος ενδεχομένως κάποιοι να ακούνε για πρώτη φορά για αυτό το σημείο του κόσμου και να έρθουν να το δουν στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι. Να πούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι η ταινία με 250 εκατομμύρια δολάρια προϋπολογισμό έκανε άνοιγμα με 123 εκατομμύρια δολάρια 123 εκατομμύρια δολάρια σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά και αυτή τη στιγμή έχει 163 εκατομμύρια δολάρια σε Αμερική και Καναδά ενώ σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή τα κέρδη της είναι 303 εκατομμύρια δολάρια.

Τι κάνει ο κόσμος για να πάρει likes στο TikTok? Ντύνεται τζόκερ και βουτάει στο θερμαϊκό. Ναι, συνέβη και αυτό. Ένα πρόσμενο και ιδιαίτερα ανσυνήθιστο θέαμα αντικρυσανώσει βρίσκοντας στην παραλία της Θεσσαλονίκης κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, όταν ένας νεαρός άνδρας εμφανίστηκε στο σημείο και μέσα σε λίγα λεπτά φυσικά κατάφερε να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα. Η εμφάνισή του, η συμπεριφορά του και η συνέχεια της πράξης του προκάλεσαν έκπληξη στους περαστικούς, με αρκετούς να βγάζουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να καταγράφουν το περιστατικό. Ο άνδρας είχε μεταφιεστεί σε τζόκερ, εμφανίστηκε φορώντας μόνο το εσώρουχό του και με βαμμένο το πρόσωπό του, θυμίζοντας τον γνωστό κινηματογραφικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια άρχισε να χορεύει μπροστά στον κόσμο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με αυτοσχέδια παράσταση στη μέση της παραλίας, και λίγο αργότερα αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω. Κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτυξε στα νερά του θερμαϊκού, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν το περιστατικό. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε φυσικά από πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, με το ασυνήθιστο θέαμα να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού. Το είδαμε και αυτό λοιπόν στην παραλία του Θερμαϊκού. Έχουμε δει πάρα πολλά άλλωστε εκεί στη θάλασσα, στον Θερμαϊκό.

Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ των 102 FM. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή «Όλη Ελλάδα» σε 60 λεπτά με τη Βίκη Κολτσίδα και στη συνέχεια στις 2 η ραδιοεφημερίδα το 102 με την Ελένη Ιατρού. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο

Το πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, mm-hmm. ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού, mm-hmm. εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσες περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως, η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκυ, και ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πράγματι, υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα όσον αφορά τα επόμενα,
0: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έρθει ο καιρός σε όλη την χώρα. Να κάνω και μία αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πήλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα, προς το ξημέρωμα του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Mm-hmm. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26 με 27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς. Ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου, περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ελάχιστη τιμή.
0: Παράλληλα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές, ναι, για βέβαια. 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, παρόλο τους ανέμους, είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια, στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο, αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 πεζοπόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολαβοί πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από αυτό το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του αεροκάστρου που τηλήθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 τα ξημερώματα ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με με λάστιχα στα χέρια βοήθησαν τους πυροσβέστες να υιοθετήσουν γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιου. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου. Και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς σήμανε συναγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε προς την περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Τα σημαντικότητα τη συνεισφορά του ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζάκυνθο. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας δύο παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης, κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι, αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιπτώματα των τροχτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο το ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροχτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Mm-hmm. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά με κρούσματα λεπτοσπύρωσης.
0: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε
0: να είναι ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
6: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο, αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
0: μιλούν για
6: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, καλά, Σάκη. Ευχαριστώ. κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
7: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην τυπική κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές τους μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απολυμάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη η πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδου σπηρετού θα καταθέσει με τη Συνδρομή Επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
8: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η ιχνηλάτηση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χτες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωοαιτίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του ΑΠΕΦΙΤΑ, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αφθόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του ΑΠΕΦΙΤΑ, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωονόσους στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην κτηνοτροφία. Η επανασύσταση, μάλιστα, πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αφθόδου σπηρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για 2 χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολεοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και αν δεν κάνω λάθος είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν... ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτό τον τρόπο προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμάτων
0: να
9: πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι, γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκη, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως.
0: Ναι.
9: Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
10: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρίο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη πληροφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών. Και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει.

0: αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντεκδικήσεις με καζάκες πολιτικατικές που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
2: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές Αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοση απορρίφθηκε και ο James Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Άσον Νταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα έργο ΣΔΙΤ. Έτσι δεν είναι, η Άσον?
3: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 407 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων και ουσιαστικά η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα στήθηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια. και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα βέβαια,
1: βέβαια.
3: Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στην νότια είσοδο του Αλμύρου Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στην νότια του Μήτρα και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο έχει δόθηκε και δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
1: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
5: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκ βάστρων, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε Στερεά Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
5: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Υπουργείο Γρεβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γρεβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, σε 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αμφίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Fraport, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στους 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμεινο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλήσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόγλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεώτρηση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων, και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμισης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία, με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από την γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλήσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμέτρου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα Ίδρυψης Αποχέτευσης Βόλβης συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
9: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύ ωρη συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
9: Με την νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μην σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά. Το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφως. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτώς, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μια είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή, εκεί και η συγχωριανή της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χτες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες στις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν ενέδρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στην τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
12: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Ιβιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητό του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητό του μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλαν το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πυρ εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγρά αερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
13: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου που αυτές τις μέρες φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλοιπο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο Βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υγρά αερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην νησίδα υπάρχει συσσωρευμένη καύσιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Για ακόμα μια φορά, οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση, από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star 1 και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τούτε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφευση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμή τι άλλο. Ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί, Σταύρο, έτσι δεν είναι?
15: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε και επαναλαμβάνω, έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο, τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
16: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Sete Sois Sete Luas, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής Φάντο, μαζί με τη τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Άργυρο Τεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσοι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Sete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

η Κολτσίδα στο συντονισμό, η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Μετά τον απειλητικό καύσωνα, έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μήνυ καύσωνα, ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, όσο χρόνια μην ξεχνάμε συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3.

0: 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των Πολυτεχνικών Σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη καγοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράσης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή, ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48 καγκελία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
1: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Να
0: σας
1: πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου πεδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο 2ο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο στην ιατρική. Εκεί άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
0: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
1: Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
0: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι, ναι. Πάμε στη νομική λοιπόν.
1: Μικρή πτώση καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες και νέες θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 και νέες θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
0: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των των εξετάσεων. Πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 ημώριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα από τον, ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μωρίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μωρίων και πήγε στο 18.350.
3: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζεται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
2: Πολύ σωστά.
3: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
2: Έχετε απόλυτο.
3: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
2: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
3: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
2: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
0: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της, και αλλιώς και στο airnews.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να πωλείται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον δίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα απολούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το δίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
0: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
4: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον δίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
0: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
4: Εκεί έχουμε πάρα μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χονδρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, το 12η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί σύμφωνα με τους Ιρανούς σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα, να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει τα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται, ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν, ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγίας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη μάθει να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
0: Και μάλιστα ο Ρουμπίο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
5: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου. Μάλιστα. Που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Αυτό το είπε εδώ στο Ρινιού Στρέιντ 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
6: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
3: Ναι.
6: Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια.
3: Μάλιστα.
6: Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια ή θαλάσσιες μεταφορές.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
7: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμύριων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπουλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο, να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα αεροσκάφη, τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί, και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτίμηση, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα. Και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό αρχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυσία για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χίρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιτήρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε επιχειρησιακά σε Ρόδο αλλά και Λέσβο, και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κισέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιτήρησης, μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης, τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
0: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θελευέρη ημέρα. Σήμερα θελευέρη επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψη πίσω τη 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στον δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά. Δεν επουλώνονται.
0: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
10: Ναι, βεβαίως, δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
0: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο, και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
11: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος, όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
0: Μάλιστα.
11: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
0: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
11: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους,
0: για
11: μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
0: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23 Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News.
12: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχε αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει, πετραδάκια είναι, και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα Εν τω μεταξύ, η Ποσειδώνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή, όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
0: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη κοινότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία, σπάνια συφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσες, οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο περίπου τις πρώμες συμβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά δουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ιερία, Ημαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο. Όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 μποφόρι, πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Βιωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
8: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα, στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο 28χρονος Αιγύπτιος, συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα και από μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παρανομή εδώ στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, να τον πάει στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής. Τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
0: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση εξηγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Τιμογλίδου.
15: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιόν, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι.
3: να
15: το συζητήσουμε.
3: Να αυτό, ναι.
15: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
3: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να ανταποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση, λοιπόν, από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεστε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτοί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Στη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία, λοιπόν, γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
0: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που για διατύπωση εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Δήμο Βασιλεία Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
17: Ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ότι θέλει να βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτης. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
3: Ναι, ναι.
17: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σου πω.
3: Μάλιστα.
17: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πω το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρτης, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
3: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
17: Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
3: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
17: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
3: Ναι.
17: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
3: Ναι.
17: Τέλεια. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
3: Μια στιγμή.
17: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το νομίζω.
3: Και όχι μόνο το Πασόκ. Να... Όλοι βγήκανε.
17: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
3: Ναι.
17: Η Εθνική Ζακτών, η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντε τη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε εδώ.
3: Ναι.
17: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
3: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
17: μα
3: που υπήρχε τότε.
17: Είναι δυνατόν, ναι. Το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παρέτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
0: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό μας ότι ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάτρουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότησε στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουλάκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
0: Ανδρέα Μαρα... Καρδιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
19: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, mm-hmm. ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
0: Μάλιστα.
19: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη mm-hmm. είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί να mm-hmm. βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν mm-hmm. fake news. Το
0: Μάλιστα.
19: μήνυμα αυτό.
0: Μάλιστα.
19: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο mm-hmm. είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
0: ναι, έχει απαντήσει
19: μπήκε στην υποχρέωση
0: αυτό,
19: να απαντήσει.
0: Ναι.
19: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ναι. η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα
0: Μάλιστα.
19: είναι να βάζει mm-hmm. ερωτήματα.
0: Για το θέμα αυτό δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγη.
20: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά των ημερών τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει του πολιτικού αντιπάλου στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
20: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζόματος στο στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποστήριξε πως είναι άλλο τον μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου σε μία χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντα αιχμές κατά τη αντιπολίτευση τη στάση τη απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσει και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίε αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
0: Άγιο Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως κάνει αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
21: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
22: Δεν δημιουργούν καμία απολύτω.
21: Δεν δημιουργούν.
22: Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος. Ο κ. Θεαντόπουλος παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Μέσα στη δημοκρατία μα φέρνουν τα δικαστήρια.
0: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
23: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
0: Πήρα κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
24: Το λέω με την επιφύλαξη, γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο.
25: Ναι,
24: έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά.
25: Ναι.
24: Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο μένει αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιος είναι κατά μπάζα?
0: Και εντωμεταξύ σε κλείο νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήταν, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρία βεβαίως, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουν. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριακός Μητσοτάκης παρουσιάζει και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γραβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και ο Παθέ, η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Ευνατία Οδό η σύνδεση αυτή. Κάνουν τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύντομες προδιαγραφές.
0: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα, Μάνια Γκουσιάρη.
2: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από πού, ας πούμε, από Καρδίτσα.
0: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
2: Καρδίτσα Αθήνα, με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες από την.
0: Από πόσο, από πόσο είναι σήμερα?
2: Σήμερα περίπου είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει. Το
0: ίδιο
2: σε αυτό το
0: διάστημα.
2: Ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από τον Ρεβενά σε αυτό το χρόνο.
0: Μάνια Γκουσιάρη.
2: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
4: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα, και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές την ίδια περίοδο.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
4: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση, άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων, και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο μεν δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι πράσινοι στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης στις 9 εκτός έδρας, θα την αντιμετωπίσει, και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΑ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την

0: Ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι, Γρηγόρη.
1: Καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερυθμίου Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Βγήκα ψηλά σε αυτό το μυρολόι με τον Κώστα Φιλιππίδη στο τραγούδι «Δεύτερη φωνή», ο Νίκος Φιλιππίδης, από δική μας ηχογράφηση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στα στούντιο της ΕΡΤ, με ηχολήπτη, αν δεν κάνω λάθος, το Διονύση Λιμπέρη σε αυτή την ηχογράφηση. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Μια σπονδή κάνει εδώ ο Στέλιος Πετράκης, μια σπονδή προς τους προγόνους μας. Λέει ότι όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ, συγγνώμη, ότι τα περισσότερα από αυτά που κάνουμε, λέμε ή πρεσβεύουμε είναι λίγο πολύ αποτέλεσμα των πράξεων, των λόγων και της ζωής των προγόνων μας και όλων των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν και που οι μικρές τους ιστορίες μας έχουν συγκλονίσει, μας έχουν εμπνεύσει, μας έχουν παραδειγματίσει και μας επηρεάζουν συνεχώς και κάθε φορά που θα τις θυμηθούμε. Μικρά γεγονότα, φαινομενικά σήμαντα, με πρωταγωνιστές καθημερινούς και απλούς ανθρώπους που δίχως να το θέλουν και ίσως και δίχως να το γνωρίζουν, με μια τους απλή και συχνά αυτονόητη κίνηση ή κουβέντα σε μια στιγμή μπόρεσαν να επιδράσουν έστω και λίγο στην κοινωνία ως αληθινοί, αφανείς, επαναστάτες ή φιλόσοφοι. Από τον Στέλιο Πετράκη και το κουαρτέτο του «Αυτή η σπονδή». Μάρθα Μαυροίδη για τη συνέχεια και κουαρτέτο εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, ηχογράφηση δική μας.

Εξαιρετικός. Εδώ Βασίλης Τριάντης μαζί με τον Νικόλα Αγγελόπουλο στα Λαούτα, ο Βαγγέλης Καρύπης στα Κρουστά και ο Θωμάς Γρηγορόπουλος σε αυτή την ηχογράφηση. Τον είχαμε μαζί μας και στο τραγούδι. Είναι μια εκπομπή που κάναμε στις 24 Τετάρτου του 26, την οποία μπορείτε να βρείτε on demand. Ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο και τον κορυφαίο δεξιοτέχνη του οργάνου, τον Χρήστο Ζώτο. Υπάρχουν με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο σε αυτή την ηχογράφηση. Εδώ αυτό το εξαιρετικό τσιφτετελί. Και πάμε και στην Παπαδιά. Με τον Γιώργο Στεργίου εδώ στο Κλαρίνο.

Πάμε σε μια ηχογράφηση με αγροτικά τραγούδια των Καλαβρίτων από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Ευάγγελο Ζαφυρόπουλο στο τραγούδι. Η ηχογράφηση έγινε στις 25 Δεκάτου του 1972. Στο κλαρίνο ο αγαπημένος Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, τον χαιρετάμε, μας ακούει. Να ελπίζουμε να είναι καλά και να δροσίζεται εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Καραβέλης στο σαντούρι. Ελπίζω να σας άρεσε το αφιέρωμα στον Αλέκο Καραβέλη που κάναμε. Και ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο. Ζήμωτο, κόρη το ψωμί, ένα ιδιότυπο.

Αγροτικά τραγούδια των Καλαβρίτων που συνέλεξε η αγαπημένη Αγγελική Καρά. Ζήμω το κόρη το ψωμί να μυρίζει το ψωμάκι έτσι όπως μύριζε το ψωμί της γιαγιάς. Όσο περνάει ο Ιούλιος και πάμε προς τον Αύγουστο, πραγματικά και εγώ θάλασσα δεν θέλω πια. Το μόνο που θέλω είναι πλατάνια και ποτάμια και ρεματιές εκεί στις όχθες. Να αράζει, να βουτάς όλη μέρα και τίποτα άλλο πραγματικά. Όσοι το ζείτε είστε πραγματικά πολύ τυχεροί. Επόμενη χωράφηση δική μας επίσης από τις συγγραφείς των εξωτικών της παράδοσης με τον ξενοφόντα Τσιούνι που μας έκανε την τιμή φέτος και ήρθε εδώ στα εξωτικά και ηχογράφησε, τραγούδησε για την εκπομπή μας. Στο Κλαρίνο, Γιώργος Κολτσίτας.

Το επόμενο μας έρχεται από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και μια ηχογράφηση με μωραϊτικά τραγούδια, ένα καλαματιανό της αγάπης με τίτλο «Της πέρα βρύσης στο νερό». Στο κλαρίνο είναι ο Σιμεών Κυριακάτης. Στο βιολί ο Νίκος Τσιβάρας, στο σαντούρι ο Αλίκος Γκαραβέλης, στο λαούτο ο Απόστολος Κλαπαδόρας και τώρα στο τραγούδι αναφέρεται στο αρχείο ότι είναι ο Γιώργος Ροδόπουλος. Θέλω εδώ, επειδή έχω πολλά ερωτηματικά και η δουλειά μας είναι πια να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα και τα λάθη μας με δεύτερο και τρίτο μάτι και τέταρτο και να εξακριβώσουμε αν πραγματικά είναι έτσι όλα όσα έχουν γραφτεί και τεκμηριωθεί στο αρχείο, γιατί έχουν γίνει κάποια λάθη και τα βρίσκουμε σιγά σιγά. Θέλω εδώ τον κύριο Γιάννη Παντουτσακόπουλο, νομίζω αυτός είναι ο πιο κατάλληλος, να μας πει εδώ αν είναι ο Ροδόπουλος και αν είναι ο Γιώργος Ροδόπουλος και αν το λένε Γιώργο βασικά. Αυτό νομίζω είναι το ερώτημα. Έχω την εντύπωση ότι είναι από το χωριό του Γιάννη Παντουτσακόπουλου, οπότε ας μας στείλει ένα μήνυμα.

Λοιπόν, πολλά τραγούδια για το νερό σήμερα και κάτι διάβαζα ότι ετοιμάζεται να ιδιωτικοποιηθεί και το νερό. Θα το χάσουμε και το νερό. Τι θα γίνει και τα μνημεία επίσης. Δεν νομίζω ότι μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Για δείτε τι θα κάνετε. Για ξυπνήσετε. Για ξυπνήσετε. Να ξυπνήσετε οι κοιμόμενοι και εσείς που ονειρεύεστε να συνεχίζετε να κοιμάστε.

Άντε να ζήσουν οι καλοκαρδί, που λέει εδώ πέρα και ο Παπασιδέρης. Λέει ο Νίκος, με πήρε από τον Πλάτανο, καταγωγή από τον Πλάτανο, από το χωριό μου. Στο νερό, λέει, πάνω, το νερό πάνω στην Παναγιά. Ναι, αλλά το νερό πάνω στην Παναγιά έχει κλείσει. Η βρύση έχει κλείσει εκεί από την πηγή που είναι ήταν συνδεδεμένη. Και τρέχει το νερό μόνο τους ρεματιές και χάνεται. Γιατί, λέει, γιατί έχει βακτήρια. Ναι, έχει βακτήρια. Φοβόμαστε τα βακτήρια πλέον. Πρέπει να τα απολυμάνουν. Ναι, και είναι κακό για την υγεία. Τι να πούμε τώρα, Χρήστο, άστι μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί τον έχω τον δήμαρχο εκεί, τον κοινοτάρχη, του το έχω πει πόσες φορές να πάει να ανοίξει το νερό, γιατί τα βακτήρια τα χρειαζόμαστε για το μικροβίωμα του εντέρου. Αλλά άμα τα απολυμένετε όλα με χλωρίνες και με αυτά, μετά σας ενοχλούν φυσικά. Τι να πούμε τώρα, άστο, άλλη συζήτηση. Χαιρετισμούς, Νικό, να σε καλά, ελπίζω να κατορθώσει να πας στο χωριό και να βρεθούμε και κάποια στιγμή από κοντά, διότι δεν σας γνωρίζω εσάς του χωριού πια και τα λέμε από το τηλέφωνο εδώ στην εκπομπή. Να κλείσουμε με τα παιδιά της Αμαρίνας με εξαιρετική ηχογράφηση εδώ με τον Πέτρο Καλύβα στη Φλογέρα από το αρχείο μας. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι 4.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη, αλλά οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στο Δερβαίνι για την κατάσβεσή της. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και ένα ελικόπτερο. Για την πυρκαγιά στο Δερβαίνι συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών. Στη σύλληψή του προχώρησαν καθώς φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δις ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, τον αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό και αντιβαλιστικό θόλο. Για την ασπίδα του Αχιλέα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με υπάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Η Βουλή άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας. Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος κυρώνοντας κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια. Η σύμβαση αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία, την ανάπτυξη, την επέκταση, τη συντήρηση αλλά και την εκμετάλλευση του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση του αερολιμένα αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων φέρεται να προχώρησαν οι αρχές το πρωί σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει συστηθεί στο νησί και βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, φέρεται να συνελήφθησαν και ένας δικηγόρος από τα Χανιά αλλά και δύο άτομα από το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η κατηγορία φέρεται να είναι πως παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία της Χαλκιδικής παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των περιοχών. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Χούθη είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, ανέφερε, ξεκινούν πάλι πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστήσει σαφές ότι αν το ξανακάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σήμερα στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κριμαία. Τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Σικελία, περίπου 6.000 πυροσβέστες, δασοφύλακες και νεαρία μέσα μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές που μένονται εδώ και ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο, στη Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
1: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
2: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
0: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
8: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής 352 με έναν και μοναδικό στο στούδιο του Θόδωρο Χατζηπαντελή κοντά σας στα μικρόφωνα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στο πρώτο μέρος είχαμε και ακούσαμε από τους συναδέλφους, αναλύσαμε για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και το ρεπορτάζ του Άρη. Τώρα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα, αλλά πριν πάμε σε αυτά, άκου τώρα κάτι ερωτήματα που έχω και εγώ. Αλλά οι επιστήμονες, λέει, βρήκαν πώς θα εμφανιστεί η ανθρωπότητα, όπως εξαφανίστηκαν, λέει, οι δεινόσαυροι. Πώς εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι? Θα πάθουμε, λέει, ότι έπαθαν οι δεινόσαυροι. Θα προσκρούσει ένας αστεροειδής στην γη και θα καταστρέψει την γη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και όλοι οι άνθρωποι. Εντάξει, τώρα έγινε αυτό με τους δεινοσαύρους, αλλά δεν έγινε σε όλη τη γη, αν θυμάμαι καλά. Έγινε σε ένα μεγάλο κομμάτι της γης. Οι περισσότεροι δεινόσαυροι βρήκαν αυτό που λέμε έναν αργό κρύο και πεινασμένο τέλος, λόγω του ότι τα θραύματα που εξέφθηκαν στον αέρα από την πρόσκουση με τον αστεροειδή έκρυψαν το φως του ηλίου, δημιουργώντας ένα χειμώνα ο οποίος κράτησε και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. Έτσι, όπως είπαμε, εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι, αλλά εντάξει, σαν σενάριο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το φανταστούμε, και δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε 1000, σε 2, σε 10, σε 100.000 χρόνια, και αν μπορεί πάλι ένας τέτοιος αστεροειδής να προσκρούσει στην γη. Ωστόσο, μέχρι τότε μπορεί να έχουν αναπτυχθεί και τα συστήματα απάντησης ή αντίδρασης, αν θέλετε, των ανθρώπων, γιατί πώς λέμε ότι προσπαθεί μια χώρα σήμερα να δημιουργήσει ασπίδα προστασίας από κάποιες άλλες που μπορεί να εκτοξεύσουν πυράβλους και πυρηνικά όπλα και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπορεί όλη η γη να ενωθεί και να προσπαθήσει να προστατευθεί και να φτιάξει μια τέτοια ασπίδα απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προέλθουν από το σύμπαν. Τι ασχολούμαστε τώρα, έτσι? Εδώ έχουμε μπροστά μας αγώνες, παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής είναι και ο Άρης στην Ιταλία για προετοιμασία. Ο Ηρακλής θα φύγει αύριο Παρασκευή και εσύ τώρα ασχολείσαι με το τέλος της γης?

Και θα το συνεχίσω κιόλας. Γιατί ακόμα και αν σωθούμε από αυτούς τους αστεροειδείς, οι οποίοι μπορεί να πλήξουν την Γη κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια, όταν λέμε χρόνια έτσι εννοούμε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, ο ήλιος κάποια στιγμή θα πεθάνει. Και οι επιστήμονες λένε ότι ο ήλιος θα ξεμείνει από καύσιμα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο ήλιος δηλαδή ο δικός μας, στο δικό μας πλανητικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα καταρρεύσει, θα μετατραπεί σε ένα πυκνό λαμπερό υπόλοιμα που θα ονομάζεται λευκός νάνος. Έτσι το ονομάσαμε εμείς οι άνθρωποι, έτσι. Αν και ο ήλιος δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετά μεγάλος για να μετατραπεί σε μαύρη τρύπα ή ακόμα και να εκραγεί ως σούπερνόβα, τώρα μην με ρωτάτε ακριβώς τι είναι αυτά, αυτό δεν σημαίνει, λέει ένα επιστήμονες, ότι η εξάλληψή του θα ήταν ευνοϊκή για την βιόσφαιρα της Γης. Καθώς ο ήλιος θα καταραίει, η θερμοκρασία του θα αυξηθεί και η ατμόσφαιρά του θα διασταλεί, καλύπτοντας πλήρως τη Γη. Αν, λέμε, αν κάποια μορφή ζωής τότε, μετά δηλαδή από 5 δισεκατομμύρια χρόνια, καταφέρει να επιβιώσει, να ζει δηλαδή κάποιος ακόμα πάνω στη Γη, τότε το πιο πιθανό είναι ότι θα ψηθεί εντελώς. Εντάξει, ξεχάστε τα τώρα όλα αυτά. Εμάς μας απασχολούν άλλα πράγματα εδώ, αθλητικής μορφής. Και βεβαίως μας απασχολεί και το ότι αύριο θα βρέξει σε όλη τη χώρα και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί η Γη είναι στεγνή, θα πέσει απότομα βροχή, το είπαμε και νωρίτερα, και αυτό μπορεί να προκαλέσει και πλημμύρες. Προσοχή λοιπόν αύριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί τα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές θα είναι αρκετά έντονα.

0: Λοιπόν, μια τέτοια μέρα δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ. Να μην μιλήσουμε μάλλον για μπάσκετ. Για ποδόσφαιρο τα είπαμε την πρώτη ώρα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, διπλή. Γιατί την ημέρα που έχει γενέθλια ο Νίκος Γκάλης, δεν ξέρω πόσο χρονών γίνεται, θα μας τα πει ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος, έρχεται ο Τολιόπουλος για να παρουσιαστεί από την ομάδα του Άρη. Τα λέω καλά, Βασίλη Βλαχόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το 57 είναι ο Νίκος ο Γκάλης.
0: Το 56 χρόνια, το 50... πιο μεγάλος από μένα, δηλαδή είναι στα 69, μπράβο.
1: 69 είναι, ναι, ούτε 70. Και όπως συνηθίζει να λέει, ένα 20 λεπτά και το έχω ακόμα.
0: Α, μπορεί έτσι. Τον πάω μια κόντρα.
1: Ερώτηση. Με τα λεφτά που παίζουν τώρα στην αγορά και που παίρνουν οι παίκτες στα συμβόλαια,
0: ναι,
1: πόσα λεφτά λες να έπαιρνε ο Γκάλης σήμερα?
0: Πόσα λεφτά λες? Αυτό στεκότανε στον αέρα. Θα έπρεπε να του δώσουν, ξέρω εγώ, λέω, καμιά 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Όσα του είπα και εγώ όταν μιλήσαμε.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλος να μπορεί να στέκεται στον αέρα.
1: Ναι,
0: αυτό ήταν μοναδικό, δηλαδή. Εκπληκτικό, όποτε το βλέπω. Πράγματι.
1: Ναι.
0: Να ζήσει, να τα εκατοστήσει έτσι.
1: Να χαίρεται τη Στέλλα, την κόρη του, να χαίρεται την οικογένειά του. Να τον βλέπουμε να μεγαλώνει.
0: Έτσι.
1: Να βλέπει και την κόρη του να μεγαλώνει.
0: Όλοι να ζούμε να τον βλέπουμε και αυτό να μεγαλώνει, ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, βασικά η είδηση πριν πάμε στον Τολιόπουλο είναι η δεύτερη άρνηση της Ομοσπονδίας στην πρόταση της, του ΕΣΑΚΕ,
0: ναι,
1: για την αύξηση του αριθμού των ξένων
0: σε 7.
1: Στην Basket League της επόμενης περίοδου.
0: Ναι.
1: Η πρόταση ήταν για 7. Από τους 6 συν 6 που έχουμε σήμερα, η Ομοσπονδία απάντησε αρνητικά. Μάλιστα παραδέχτηκε με έμεσο τρόπο και το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην παραγωγική διαδικασία και το οποίο βέβαια φαίνεται και από τις επιδόσεις των εθνικών ομάδων. Υπενθυμίζω ότι κάποτε για τις εθνικές ομάδες Under 16-18 των εθνικών νέων ήταν αποτυχία αν δεν έφτανε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε επιτυχία η κατάληψη της πέμπτης θέσης. Αλλά αυτό όμως απλά δείχνει ένα πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι ότι δεν βλέπουμε νέους παίκτες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν γίνεται και ντόρος για τους Έλληνες παίκτες. Θα πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω για να δούμε την τελευταία φορά που είχαμε μια πολύ καλή φουρνιά. Δεν λέω για ένα-δύο καλούς παίκτες, αλλά μια πολύ καλή φουρνιά. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που η Ομοσπονδία απάντησε αρνητικά στην πρόταση της, του ΕΣΑΚΕ, και μάλιστα η Ομοσπονδία όχι μόνο απάντησε αρνητικά, αλλά σκοπεύει να αντιπροτείνει να υπάρχουν υποχρεωτικά δύο Έλληνες παίκτες στην πεντάδα με την οποία θα ξεκινάει κάθε ομάδα αγώνα πρωταθλήματος.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Ψεύτικο για μένα, και θα σου πω για ποιο λόγο.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι ποδόσφαιρο, όπου είναι 11 οι παίκτες, έχει το δικαίωμα για 5 αλλαγές. Στο μπάσκετ έχει το δικαίωμα 6 απεριόριστο αριθμό αλλαγών. Μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή το παιχνίδι με έναν Έλληνα παίκτη και να τον αντικαταστήσει το λεπτό. Δεν είναι το ίδιο με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που, ας πούμε, που είχαν κάνει στη Ρωσία και στην Τουρκία όταν είχαν διαπιστώσει αντίστοιχο πρόβλημα είχε να κάνει με τους χρόνους συμμετοχής. Όπου θα έπρεπε ένας συγκεκριμένος αριθμός γηγενών παικτών να έχει τουλάχιστον 20 λεπτά συμμετοχής.
0: Οπότε πρακτικά δεν αλλάζει κάτι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πρακτικά δεν αλλάζει, όχι. Βάζεις και πρόσεξε να δεις, δεν είναι και το ίδιο για όλους. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν και δεν μπορούν να πάρουν τους Έλληνες παίκτες που μπορούν να σταθούν στην πεντάδα σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Άρης τώρα σημαίνει το Ιόπουλος, είναι πενταδάτος ο Βασίλης, είναι πενταδάτος. Έχει τον Κώστα το Κούμπο, είναι πενταδάτος ο Κώστας, είναι. Παραλαμπόπουλος, είναι. Στον ΠΑΟΚ ο Καλάθης είναι. Ο Νάς Μητρουλόν είναι. Ο Χουγκάζ υπό προϋποθέσεις είναι. Στον Παναθηναϊκό ο Λούκας είναι. Δεν είναι όμως παντού, δεν ισχύει για όλες τις ομάδες. Αυτό για μένα το αποφασίζεις το καλοκαίρι του 2026 για να εφαρμοστεί τη σεζόν 27-28, δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι νομίζω πως θα ήταν πιο δίκαιο για όλες τις ομάδες. Η ουσία είναι ότι απορρίφθηκε αυτή η πρόταση από την Ομοσπονδία, η οποία επιμένει στο 6-6 και ξέρει η Ομοσπονδία ότι Αν αποδεχόταν αυτή την πρόταση, αυτομάτως θα έχει απέναντί της τον ΨΑΚ, δηλαδή το συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων παικτών.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν αλλάζει κάτι, έτσι θα μείνει, εφόσον δεν συμφωνεί δηλαδή η Ομοσπονδία.
1: Θα ξανασυζητηθεί το Σεπτέμβριο το θέμα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι ή όχι οριστικά.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν έχουμε δεύτερη άρνηση.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ξέρουμε αν η τρίτη πρόταση θα είναι και φαρμακερή στο να αλλάξει κάτι.
0: Κοίταξε, η γνώμη μου πια είναι, Βασίλη, ότι σε μια παγκοσμιοποίηση που υπάρχει και στον αθλητισμό, δεν μπορείς να βάζεις τέτοιους φραγμούς, άσχετα αν εμείς θέλουμε να το έχουμε ή να το κρατήσουμε. Ο κόσμος θα αλλάξει, δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει σε 10 χρόνια ή σε 20 χρόνια, αλλά έτσι θα γίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή, σου λέει, θέλεις να παίξεις, πάνε στο εξωτερικό και δείξε την αξία σου. Όπως έρχεται ο ξένος εδώ και δείχνει την αξία του, όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση. Και τώρα με αυτά τα, να το πω έτσι, μήμετρα που πλέον όλες οι ομοσπονδίες στην Ελλάδα προσπαθούν ντεμεκ να κρατήσουν ελληνοποιημένες κάποιες καταστάσεις στις ομάδες, δεν νομίζω ότι αυτό τις επόμενες δεκαετίες θα αντέξει, έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Δεν διαφωνώ, απλά για μένα θα πρέπει κάποια στιγμή και τα νέα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι απαραίτητο να ενταδικοποιήσουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να την αυξήσουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να προχωρήσουν σε περισσότερες θυσίες βάσει την εξέλιξη των πραγμάτων, ούτως ώστε να παίξουν.
0: Ναι, έτσι.
1: Θα σου πω ένα περιστατικό, τότε βέβαια ήταν φτασμένος ο Πέτζα, στην ΕΡΤ και τότε ήμουνα. Είχαμε ένα ραντεβού με τον Στογιάκοβιτς στο κλεισό της ΜΕΝΤ για να κάνουμε μια συνέντευξη για την ΕΡΤΡΙΑ. Το ραντεβού ήταν στις 10 η ώρα το πρωί, γιατί μετά θα ξεκινούσε το ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο ατομικό πρόγραμμα είχε και δύο παιδιά που θα του δίνανε μπάλες για να κάνει 1000 με 1500 σουτ. Εγώ πήγα στην ώρα μου, αλλά επειδή κάτι είχε τύχει με ένα από τα παιδιά που είχε ούτως ώστε να του δίνουν τις μπάλες, ξεκινήσει την προπόνησή του στις 9.30. Για να μην στα πολυλογώ, περίμενα γύρω στις 3 ώρες να τελειώσει την προπόνηση ο Πέτζα, γιατί δεν τη διέκοπτε με τίποτα.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι το που έφτασε ο Πέτζα, αυτό έγινε το 1900, αυτό έγινε το 2000. Θέλω να πω δηλαδή ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά σήμερα, με όλη την αγάπη, δεν νομίζω ότι δουλεύουν τα παιδιά όπως δουλεύαν οι παλιότεροι. Ο Παναγιώτης Γιαδέλης, παράδειγμα σου λέω τώρα, δεν πάω σε γκάλι και τα λοιπά, εντάξει. Ο Γιαδέλης έκανε τα καλοκαίρια 6 ώρες προπόνηση ατομικές και επίσης πριν καθιερωθεί στον Άρη έκανε 2 ώρες προπόνηση πριν την προπόνηση με τον Άρη, ατομικό πρόγραμμα, την προπόνηση με τον Άρη και μετά ξανά ατομικό πρόγραμμα. Και βέβαια έφτασε στο παιδί, εθνική ομάδα, μετά μεγάλο συμβόλαιο στον Άρη, ηγέτης του Άρη, Ολυμπιακό, Ούνις Καζάν, Βαλένθια, έκανε τα πράγματα τα οποία έκανε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σήμερα τα παιδιά, πολλά παιδιά, δεν λέω όλα, αλλά πολλά παιδιά περιορίζονται στο 2 ώρο maximum της προπόνησης. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά.
0: Δεν φτάνει.
1: Δεν θα πάτε πουθενά.
0: Δεν φτάνει, δεν αρκεί ακριβώς.
1: Δεν θα πάτε πουθενά. Όταν σου λέω δεν θα πάτε πουθενά, δεν θα πάτε πουθενά.
0: Διότι
1: έχει τύχει, επειδή πολλές φορές για το ραδιόφωνο παρκάρω στο Παλέ Ντεσπορ, έξω από το Παλέ, και περνάω έξω από το Παλέ το πρωί, μπάλες δεν ακούω.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει
1: μπάλες κανένα. Δεν ακούω από μέσα. Παλιότερα άκουγες μπάλες συνέχεια. Πηγαίναν οι παίκτες, 3-4 πιτσιρικάδες, και κάναν τις προπονήσεις τους και κάναν, ξέρω εγώ, από 500 στο καθένας. Λέω έναν αριθμό, εντάξει, δεν σου λέω για 1000. Λοιπόν, λίγο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στογιόπουλος,
0: ναι.
1: Για να επιστρέψουμε στο Μπίλι, για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, και φυσικά αύριο να κάνει τα βίντεο, τις φωτογραφίσεις, για να ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση αγοράς του Στογιόπουλου από τον Παναθηναϊκό. Το Γιώπουλος, ο οποίος επιστρέφει στον Άρη έπειτα από ένα διάλειμμα ενός χρόνου. Είναι γνωστό ότι ο Άρης έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ στον Παναθηναϊκό για να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Ο Γιώπουλος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι περίπου 3,6 εκατομμύριων ευρώ. και είναι προφανώς και το μεγαλύτερο συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει ποτέ στην επαγγελματική του καριέρα. Υπενθυμίζω ότι ο Τογιόπουλος έχει τρομακτική αύξηση απολαβών την τελευταία τετραετία, 25.000, 50.000, 230.000, 500.000 και τώρα πηγαίνει κοντά στο εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή άμα
0: και
1: δούμε τι χρήματα έπαιρνε, αλλά τα αξίζει το παιδί, μπράβο του, υγεία να έχει και να καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.
0: Ακριβώς. Μακάρι να τα καταφέρει όπως ακριβώς λες. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, γιατί το είχα διαβάσει πρόσφατα, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω ακριβώς. Μια δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τους παίκτες που φύγανε και φαντάστηκα με το μυαλό μου ότι αναφερόταν στον Τολιόπουλο και στον Οσμάν, που είπε κάτι ότι ηρωνικό, ότι στον Παναθηναϊκό όποιος θέλει θα παίζει, άμα δεν θέλει ας φύγει. Κάτι τέτοιο ηρωνικά το είπε.
1: Κάποιοι υπονόησαν στα social media ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει οικονομικό πρόβλημα. Το οποίο βέβαια είναι αστείο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός καταρχάς, πρώτον, ο Σμάν ήθελε επέκταση συμβολέου στον Παναθηναϊκό με αυξημένες οικονομικές απολαβές από τα 1,7 που έπαιρνε. Ο Παναθηναϊκός, επειδή συζητάει από τώρα με τον Μπόκταρ Μποκτάνοβιτς για να τον αποκτήσει το αγαπημένο παιδί του Ομπράντοβιτς, του είπε ότι δεν θα προχωρήσω σε αναπροσαρμογή συμβολέου. Αν θέλεις μένεις με τα λεφτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το συμβόλαιο που υπάρχει. Και έτσι ο Σμάν, με τις προτάσεις που είχε από Φενέρμπαξε, ΕΦΕΣ και την πολύ μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ, επέλεξε τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Τογιόπουλος ούτως ή άλλως ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό από την περασμένη άνοιξη. Και αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ότι πρώτον, ότι στον Παναθηναϊκό θα παίζουν παίκτες οι οποίοι θέλουν να παίζουν στον Παναθηναϊκό, και δεύτερον, ότι κόψε τις αστιότητες περί οικονομικών προβλημάτων, πρέπει να προσαρμοστεί και η ομάδα στο salary cap, γιατί υπάρχει salary cap στην Ευρωλίγκα και αν το ξεπεράσει έχει πρόστιμο. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός έδωσε 4 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο.
0: Α, έδωσε πρόστιμο, βέβαια, αφού μόνο αγόραζε. Μόνο αγόραζε, δεν πούλησε κανένα.
1: Γιατί στην Ευρωλίγκα θα πρέπει, νομίζω το 70%, αν δεν κάνω λάθος, το 70% του προϋπολογισμού σου να καλύπτεται από τα έσοδά σου.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι υπάρχει δηλαδή ως ένα βαθμό πλέον, και ό,τι υπάρχει στο NBA, ό,τι υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ισχύει πλέον και στην Ευρωλίγκα. Δεν γίνεται δηλαδή εσύ να έχεις προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια, λέω τώρα, και τα έσοδά σου να είναι 5.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογηθείς και θα πληρώσεις πέναλτι για τα 25 εκατομμύρια που, όχι για τα 25, για τα 20 εκατομμύρια που έκανες υπέρβαση βάσει τα έσοδα τα οποία είχες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σου δικαιολογεί μέχρι ενός σημείου. Αν δεν θα φορολογηθείς για τα 20 εκατομμύρια, και δεν είναι και λίγο και μικρό το ποσό, είναι νομίζω 25%.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κλείνω να σε ενημερώσω για μια δυσάρεστη είδηση που διαβάζω τώρα. Σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια ο ήλιος θα ξεμείνει από καύσιμα, θα καταστραφεί και όποια μορφή ζωής έχει επιβιώσει μέχρι τότε στη Γη θα ψηθεί εντελώς.
1: 5 δισεκατομμύρια χρόνια, στα όρια είμαστε δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, είναι μια δυσάρεστη είδηση, αλλά δεν ξέρω τώρα τι να πω. Εμάς για την ώρα δεν μας απασχολεί, ας το σκεφτούν οι επόμενοι. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, Ζωή, να είστε καλά. Μια χαρά.

0: Αυτά λοιπόν από τον χώρο του μπάσκετ. Ακούσατε τον Βασίλη Βλαχόπουλο, αναλυτικά μας ενημέρωσε και για το θέμα των ξένων που δεν επέτρεψε η ΟΚ να γίνουν περισσότεροι τουλάχιστον τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για τον Τολιόπουλο, τον Βασίλη Τολιόπουλο που έρχεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Να μιλήσουμε για το Champions League των γυναικών, το οποίο βεβαίως με τον ΠΑΟΚ να είναι η κορυφαία ομάδα και ταμπλούχος από πέρσι να αγωνίζεται σε αυτό. Χτες στη Βέρεια νίκησε την ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ με 3-1, έκανε το πρώτο βήμα για να περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών και παίζει το Σάββατο πάλι 6.30 ώρα, πάλι με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 και πάλι σε περιγραφή του Τάσου Σταμπουλή, τον οποίο καλωσορίζω και σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τα είπα σωστά, νομίζω.
1: Σωστά τα είπες. Σωστά τα είπες. Χθες ο ΠΑΟΚ, παρότι λαχτάρισε μπροστά στο ενδεχόμενο παράτασης στο ΜΑΤ, κατάφερε στο τέλος να κερδίσει. Και λέω λαχτάρισε γιατί από το 20 λεπτό έπαιζε με παίκτρια παραπάνω. Αποβλήθηκε τερματοφύλακας του ΧΑΠΟΕΛ, η Κωνσταντικανή, που είναι και διεθνής, έχει παίξει και Μουντιάλ, αλλά έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος για την εμπειρία και την αξία της. Σε μια βαθιά παλιά βγήκε να μπλοκάρει στα όρια της περιοχής, αλλά ήταν μισό μέτρο έξω από την περιοχή. Το αντιλήφθηκε και η βοηθός διαιτητή και η διαιτητής την απέβαλε. Στο 20 λεπτό μένει με 10 παίκτες η ΧΑΠΟΕΛ, βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ στο 41 με τη Μαρία Γκούνη. Πηγαίνει 1-0 στο ημίχρονο, αλλά στο 60 και ενώ έπαιζε με 10 παίκτες όλο αυτό το διάστημα η Ισραηλινή ομάδα ισοφάρισε. Με αποτέλεσμα να πάμε σε ένα γκράγκινγκ όλο παιχνίδι με την έννοια της αγωνίας, γιατί ο ΠΑΟΚ μετά φαινόταν λίγο μπλοκαρισμένος. Δεν μπορούσε εύκολα να απειλήσει, είχε ουσιαστικά μόνο μία καλή ευκαιρία και τελικά ήρθε η λύτρωση στο 85 πάλι με τη Μαρία Γκούνη, είναι η στόπερ της ομάδας, μία από τις δύο στόπερ, που πέτυχε δεύτερο γκολ και σκέψω ότι πέρσι στο πρωτάθλημα είχε σε όλο το πρωτάθλημα είχε βάλει δύο γκολ
0: η Μαρία Γκούνη και έβαλε δύο στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, κατάλαβα.
1: Ναι, τα έβαλε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Και αυτό ήταν το γκολ που έδωσε ουσιαστικά την νίκη στον ΠΑΟΚ. Απλά στο τέλος καθυστερήσεις η Γκατανίτα, η Βόσνια Center Forward της ομάδας, που ήταν και πρώτος κόρης στο πρωτάθλημα πέρσι, στο ελληνικό, έκανε το 3-1 με ένα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό πλασέ από το ύψος της περιοχής, από τη γωνία, και έγινε το τελικό 3-1 μέσα στους πανηγυρισμούς. Πολύ ιδιαίτερη μέρα. Να το πούμε αυτό γιατί και η σκόρερ Μαρία Γκούνη αλλά και οι υπόλοιπες αθλήτες του ΠΑΟΚ στο τέλος σήκωσαν μια φανέλα με το όνομα της Άννας Μαρίας, της 15χρονης αθλήτρες που πρόσφατα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.
0: Ναι, μπορεί, το καημένο το κορίτσι, πόσο κρίμα. Ναι.
1: Το αφιέρωσαν όλη την νίκη, όλη την προσπάθεια στην ψυχούλα της. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένες και οι αθλήτρες του ΠΑΟΚ. Υπήρχε και ένα πανό πολύ μεγάλο, ένα καλό ταξίδι Άννα Μαρία στο κέντρο του γηπέδου από το Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Βέρειας, ως μια ελάχιστη ένδειξη μνήμης για την κοπελίτσα που χάθηκε άδικα. Και γενικά υπήρχε έτσι ένα μούρισμα, γιατί και στην αρχή του αγώνα τηρήθηκε ένας λεπτού σιγή στη μνήμη της. Έπαιξε και με μαύρες φανέλες ο ΠΑΟΚ, μαύρο σως, μαύρες φανέλες, μαύρες κάλτσες, ένδειξη πένθους για την κοπέλα. Και τώρα αυτό το 3-1 φέρνει τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στον τελικό του Final Four, του τουρνουά που ο ίδιος φιλοξενεί, στη Βέρεια κόντρα στην FC Baku από το Αζερμπαϊτζάν. Είπαμε και χθες, αν θυμάστε, Δωρή, ότι
0: βεβαίως, ναι, το θυμάμαι.
1: Αυτή η ομάδα απέκλεισε την Μπούτη του Νόστα από το Μαυροβούνιο. Είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ και σε αυτήν πλέον επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Μια ματιά που της έριξα, είδα ότι αποτελείται μόνο από Αζέρες η ομάδα. Έχει δύο Τουρκάλες, αλλά έχει μια σχέση το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία και σε επίπεδο καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας και όλα αυτά. Άρα είναι λογικό ότι έχει δύο Τουρκάλες στην σύνθεσή της. Και είναι μια ομάδα που είχε διπλάσεις τελικές από την Μπούτιτσνος, άσχετα αν πήγε το μάτς σε παράταση και πέναλτι. Δηλαδή οι αριθμοί δείχνουν ότι ήταν καλύτερη, κέρδισε τριπλάσια κόρνερ. Έδειχνε ότι στέκεται καλύτερα στο γήπεδο, τουλάχιστον σε επίπεδο δημιουργίας. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει σήμερα και αύριο και το Σάββατο το πρωί αρκετή δουλειά το επιτελείο του για να λύσει αυτή την ομάδα.
0: Ναι.
1: Θέλω να επαναλάβω αυτό που λέγαμε και χθες στο Δωρείο, ότι επειδή το ποδόσφαιρο γυναικών τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο και σε εικόνα ομάδων, είναι τουλάχιστον πλέον 6-7 ομάδες που είναι αρκετά καλές και ανεβάζουν τον ανταγωνισμό, ότι αυτή η βερσιόν του ΠΑΟΚ, αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ, η περσινή, γιατί η ίδια ομάδα είναι ουσιαστικά, είναι η καλύτερη νομίζω που έχει εμφανιστεί ποτέ. Το καταλαβαίνει κανείς αυτό και από τη συνοχή που έχει και από την τεχνική και από τις συνδυαστικές προσπάθειες, από τον τρόπο που σκοράρει, από το πόσο δομημένες είναι οι επιθέσεις και η τακτική του. Καταλαβαίνεις ότι σε σχέση με το παρελθόν, αυτό θέλω να πω, είναι πάρα πολύ καλύτερη το ποδόσφαιρο που παίζεται, και γι' αυτό το λέω για όποιον και όποια μας ακούει, ότι αξίζει πραγματικά να δει κανείς ένα παιχνίδι, είτε από κοντά είτε τηλεοπτικά, για να καταλάβει τι ακριβώς εννοώ.
0: Το επίπεδο, ακριβώς. 6:30 ώρα το Σάββατο από την ΕΡΤ 2 το παιχνίδι αυτό. Να σε ρωτήσω, πώς και γίνεται στη Βέρεια οι αγώνες, αποφασίστηκε και δεν γίνονται στην Τούμπα?
1: Στην Τούμπα, όταν έγινε η κλήρωση και ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό το τουρ, γιατί θυμίζω ότι είναι 5 οι χώρες και οι πόλεις που φιλοξενούν αντίστοιχα τουρνουά, Final Four, και ο νικητής κάθε τουρνουά προκρίνεται στην επόμενη προγραμματική φάση, τη δεύτερη. Έχει και τρίτη προγραμματική φάση, και μετά είναι η League Phase. Αυτή χθες δηλαδή και το Σάββατο είναι η πρώτη προγραμματική φάση. Όταν έγινε λοιπόν η ανάθεση ουσιαστικά του τουρνουά στον ΠΑΟΚ, δεν είχε γίνει ακόμα η κλήρωση της αδερφικής ομάδας. Έπρεπε να καθοριστεί δηλαδή το γήπεδο και η έδρα. Και δεν μπορούσε να γίνει Τούμπα, γιατί αν έπαιζε εντός σήμερα ο ΠΑΟΚ, δεν θα μπορούσε να γίνει εκεί χθες.
0: Σωστά.
1: Θα έχει προπόνηση Δυνάμο Κιέβου, συνεντεύξεις τύπου, κατάλαβες. Θα συνέπεπταν τα δύο παιχνίδια. Δεν μπορούσε να περιμένει ο ΠΑΟΚ, ούτε η UEFA. Από ό,τι γνωρίζω, είμαι σε θέση να γνωρίζω, το Καφτατζόγλου στάδιο απέτυχε αρκετά χρήματα που στον ΠΑΟΚ θεώρησαν υπερβολικά, για να φιλοξενηθεί στο Καφτατζόγλου, και προτιμήθηκε η Βέρεια γιατί είναι και πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο και πιο μικρό, πιο γεμίζει ευκολότερα, και χθες όντως η πλευρά του γήπεδου, τα επίσημα, ας πούμε, όποιος ξέρει τη Βέρεια καταλαβαίνει το εννοώ, όχι αυτά που φαίνεται στην τηλεοπτική μετάδοση απέναντι, και είναι το ανάδειο που είναι η κερκίδα στον ήλιο, η κερκίδα που έχει σκέπαστρο και είναι τα επίσημα, ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου γεμάτη, γιατί υπήρχαν και φίλοι της Χάπουελ στο γήπεδο, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί που γέμισαν την κερκίδα για να δουν αυτό το παιχνίδι. Υπήρχε και εργαζόμενο παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ. Γενικά ακούγονταν συνθήματα. Είχε μια ποδοσφαιρική χρειά το ΜΑΤ και το γήπεδο, και μάλλον έκανε καλή επιλογή ο ΠΑΟΚ από το να πήγαινε στο Αχανές Καφτατζόγλιο, που ο αντίστοιχος κόσμος, ξέρεις, χάνεται μετά. Είναι πολύ μεγάλο το γήπεδο.
0: Καλά, βέβαια.
1: Έχει και το στίβο γύρω-γύρω. Ναι, είναι λίγο πολύ διαφορετικό το πλαίσιο. Και γι' αυτό έγινε στη Βέρεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν σε χαιρετήσω, να σου πω, το είπα και στο Βασίλη το Βλαχόπουλο, δεν στεναχωρέθηκε ιδιαίτερα. Μια δυσάρεστη είδηση. Σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, λέει το ρεπορτάζ, τώρα το διαβάζω, ο ήλιος θα ξεμείνει από καύσιμα και η γη θα καταστραφεί. Κάθε μορφή ζωής, λέει, θα τελειώσει, και αν υπάρχει κάποιος που επιβιώσει, θα ψηθεί εντελώς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τι να σταματήσεις, 5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, δεν μας πιάνει εμάς, οπότε δεν.
1: Δεν μας πιάνει, όχι εμάς. Και τις άλλες πόσα εκατομμύρια γενιές που ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε εντάξει, δεν στεναχωριόμαστε με αυτό και προχωράμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταμπουλή. Καλή μετάβαση το Σάββατο.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε και στο πόλο, φίλες και φίλοι, καθώς η Εθνική Ελλάδος Πόλο των Ανδρών πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, παρακαλώ, και στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Ιταλία. Το ελληνικό συγκρότημα του Πόλο των Ανδρών εξασφάλισε την παρουσία του στην τετράδα της διοργάνωσης μετά την νίκη με 14-13, δύσκολη νίκη, απέναντι στο Μαυροβούνιο σε ένα συναρπαστικό προημιτελικό. Στον ημιτελικό η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Γεωργίας με 18-12 στον άλλο προημιτελικό, κέρδισε δηλαδή θεωρητικά πιο εύκολα. Η μεγάλη αναμέτρηση για την πρόκριση στον τελικό του Super Final του World Cup είναι η καλοκαιρινή, ας το πούμε έτσι, διοργάνωση του Πόλο. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο που μας έρχεται στις 1:15 ώρα Ελλάδας. Έτσι, γιατί μιλάμε πάντα για το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. 1:15 λοιπόν από την ΕΡΤ 2 θα δείτε το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας Πόλο των Ανδρών. Και βεβαίως, όπως είπαμε, αμέσως μετά στις 18:30 την ομάδα του ΠΑΟΚ στο Champions League των γυναικών. Αυτές είναι οι μεταδόσεις που θα γίνουν το Σάββατο και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών να φτάσει στο τελικό και να το κατακτήσει, αλλά και στον ΠΑΟΚ να περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών.

Για να πάμε και στον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι χθες απολύθηκαν ή απομακρύνθηκαν, αν θέλετε, ξαφνικά από τον Ηρακλή οι δύο, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης, δύο, ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας ποδοσφαίρου του Ηρακλή. Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, πρόεδρος της ΠΑΕ, εντόπισε τη ρίζα της προβληματικής στην εξέλιξη των μεταγραφικών θεμάτων της ομάδας σε αυτούς τους δύο και αποφάσισε να τους απομακρύνει για να δώσει άλλη, όπως είπε, καλύτερη λύση. Έχει ήδη συμφωνήσει με νέο αθλητικό διευθυντή, ο οποίος θα τρέξει σε σημαντικό βαθμό το μεταγραφικό πλάνο για να καλύψει και το χαμένο έδαφος, και σύντομα θα ανακοινωθεί η συνεργασία μαζί του. Αυτή τη φορά θα πρόκειται για στέλεχος με ουσιαστική συνεισφορά στο ρόλο αυτό και όχι διακοσμητικό, φέρεται να σημείωσε με νόημα προς τους επιστελείς του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, ο κύριος Μονεμβασιώτης. Έτσι λοιπόν οι δύο, όπως είπαμε, Μπασινάς και Αμανατίδης, αποτελούν πλέον παρελθόν από την ομάδα του Ηρακλή. Τώρα βέβαια μην με ρωτάτε για το τι πραγματικά μπορεί να συνέβη. Θέλω να πω δηλαδή αν όντως ο ρόλος τους ήταν διακοσμητικός, αν ασχολήθηκαν ή όχι όσο έπρεπε. Αυτά είναι θέματα τα οποία από μακριά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και ούτε μπορούμε να κάνουμε εμείς κάποια κριτική. Εμείς στεκόμαστε μόνο σε αυτά που είπε και αυτά που έκανε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, που είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, και αν υπάρξει απάντηση από τους Μπασινά ή Αμανατίδη, είναι φυσικό και επόμενο να την αναφέρουμε όταν και αν θα υπάρξει, έτσι, γιατί συνήθως οι πρώην ποδοσφαιριστές και οι διοί της εθνικής ομάδας που μεγαλούργησε και το 2004 δεν μπαίνουν σε διαδικασία να απαντήσουν και γενικά να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία κόντρας με παράγοντες. Αλλά εφόσον βεβαίως θελήσουν και το κάνουν, θα εμείς όταν θα γίνει αυτό βεβαίως και θα το αναφέρουμε. Η ουσία είναι ότι πράγματι ο Ηρακλής έχει μείνει πίσω στο μεταγραφικό παζάρι, όπως λέμε. Δεν έχει κάνει τις μεταγραφές που μέχρι τώρα θα έπρεπε να είχε κάνει. Θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει οι μεταγραφές. Έχει μείνει πίσω. Θέλει να κάνει μια ομάδα η οποία θα μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο πρωτάθλημα της Super League. Δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα. Και ο προπονητής, ο Βάλτερ Ματζάρι του Ηρακλή, έχει ήδη κόψει δύο παίκτες που είχε μαζί του στην Πτολεμαΐδα στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Πρόκειται για τον Ιταλό σέντερ φορ, τον Στέφανο Κάκα, ο οποίος δεν έπεισε τον προπονητή του Ηρακλή για να ότι είναι ικανός να μπορέσει να σταθεί στο πρωτάθλημα, και έτσι τον έκοψε και δεν πήγε και στην Ιταλία. Δεν θα πάει στην Ιταλία, στον Μπολτσάνο, όπου η αποστολή του Ηρακλή φεύγει αύριο με πολύ λίγους παίκτες, γιατί και πολλοί νεαροί που πήγαν στην Πτολεμαΐδα επίσης δεν θα πάνε στην Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου ο Ηρακλής θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια με ιταλικές ομάδες. Ο δεύτερος παίκτης που κόπηκε είναι και αυτός ξένος, ο Χαμέντ Καντέρ Φοφανά, ο οποίος και αυτός δεν θα ενταχθεί στον τελικό σχεδιασμό. Μικραίνει δηλαδή το ρόστερ του Ηρακλή αντί να μεγαλώνει, και όλα αυτά βεβαίως απασχολούν έντονα τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, ψάχνει απεγνωσμένα και αγωνιωδώς να βρει αθλητικό διευθυντή που θα τρέξει μεταγραφές στην αγωνιστική αυτή μεταγραφική περίοδο, γιατί αλλιώς ο Ηρακλής δεν βγαίνει. Μεταγραφές τώρα χρειάζεται η ομάδα του Ηρακλή.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε και πάλι ότι σήμερα έχουμε δύο αγώνες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνημα στις 8 η ώρα με τον ΠΑΟΚ που παίζει για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με αντίπαλο τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, στο Λούμπλιν. Και αμέσως μετά ακολουθεί η ομάδα του Παναθηναϊκού στις 9 η ώρα που για το Conference Link, τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link, παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη. Δύο παιχνίδια είναι τα πρώτα των ελληνικών ομάδων. Οι ρεβάνς θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη και οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν θετικά αποτελέσματα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν από σήμερα την πρόκρισή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο, εκεί όπου θα μπει και ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League. Αντίθετα, οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες, 5 συνολικά, συμμετέχουν στην Ευρώπη, δηλαδή η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη, θα μπουν στην τελική φάση, στα play-off δηλαδή του Champions League και του Europa League. Εκεί θα μπουν η ΑΕΚ και ο Όφη. Οπότε όλες οι ελληνικές ομάδες θα χρειαστεί να περάσουν δοκιμασίες για να μπορέσουν να μπουν στη link phase, είτε του Champions League, είτε του Europa League, είτε του Conference League. Σαφέστατα, τους πιο πολλούς αγώνες έχουν να δώσουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, που παίζουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Θόδωρος Κατσπαντελής ήταν κοντά σας στα μικρόφωνα. Ακολουθεί σε πολύ λίγο η Τόνια Σουφλέρη. Ήρθε, τη βλέπω εδώ στο στούντιο απέναντί μου, έτοιμη για να σας τα πει όλα. Δεν θα σας κρύψει τίποτα. Εμείς σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα.

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ακούγεται εδώ.

Καστράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 33 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα. Για την πυρκαγιά στο Δερβαίνι συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών. Φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής σε Ξερά Χόρτα και Καλαμιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με νέα οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Από γεννήτρια στο υπόγειο του Αρείου Πάγου που τέθηκε σε λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος, έβγαιναν οι μαύροι καπνοί που σήμαναν συναγερμό το μεσημέρι στην Αθήνα. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δις ευρώ έδωσε σήμερα το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων περιλαμβάνει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους φθόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2026 περισσότεροι από 8.650 υπόχρεοι προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Από αυτούς, οι 430 φέρονται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εντοπισμό λέμβου και τη διάσωση 51 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου προχώρησαν το πρωί οι λιμενικές αρχές στα νότια της Κρήτης. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς. Τη διενέργεια επίγουσας προκατρακτικής εξέτασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Χούθη είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, όπως είπε, ξεκινούν ξανά πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν. Μετά από αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας τα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Τεράστιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν εκτάσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Σικελία, περίπου 6.000 πυροσβέστες, δασοφύλακες και εναέρια μέσα μάχονται με δεκάδες πυρκαγιές που μένονται εδώ και ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην Μακεδονία και την Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στους νομούς Πιερίας, Σιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη από αργά επίσης το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη και αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχη διασκευή, Don't Fear the Reaper, Him, ή αλλιώς ελληνικά δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Μία έτσι, ένα απόφθεγμα που φυσικά αυτή η βράση ανήκει στο μεγάλο Έλληνα συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και στην Ασκητική, είναι χαραγμένη και στον τάφο του και αποτυπώνει την απόλυτη πνευματική απελευθέρωση που επιτυγχάνεται όταν κάποιος απαλλάσσεται από κάθε είδους προσδοκίες, φόβους και εγκόσμιες εξαρτήσεις. Απαλλαγμένη από οτιδήποτε αρνητικό, εδώ είμαστε και σήμερα στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ηλία Σταμπουλής, αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο την κινησούλα μας. Στο κέντρο είναι αυξημένα και στην Ίωνος Δραγούμη και φορτωμένα τα οχήματα. Λεωφόρο Νίκης βλέπω. Βλέπω και στη Σαλαμίνος. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Σήμερα 23 του Ιούλη λέμε χρόνια πολλά στον Ιζεκιήλ, στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Επίσης, μεταξύ άλλων, σήμερα 23 του Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη μέρα, διότι παρότι πέρασαν 8 χρόνια, είναι πάρα πολύ έντονες οι θύμησες. Εγώ σαν χθες θυμάμαι εκείνη τη νύχτα της κολάσεως, αναφέρομαι φυσικά στην τραγωδία στο Μάτι, το 2018 σαν σήμερα, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα, σε Καλλιτεχνούπολη, 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο Μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τότε η Ελλάδα. Για εικόνα σύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Οι άνθρωποι αυτοί, διότι έβλεπα σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην ΕΡΤ, νιώθουν ότι δεν έχουν περάσει ούτε 8 λεπτά από εκείνη την τραγωδία και μετράνε τις πληγές τους ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1957 ο Νίκος Γκάλης, κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Το ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα. Πέρασαν 30 χρόνια από τότε που έφυγε η στάρ της Ελλάδος, η Αλίκη, η Παύλα Σταματίνα Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα, εννοείται ηθοποιός, νομίζω ότι ξέρετε όλοι. Έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 1996. Επίσης, σαν σήμερα το 2011, έφυγε από τη ζωή Amy Winehouse, θα τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Ήδη να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα και στη Τζόρτζια που βρίσκονται εδώ στην όμορφη παρέα μας. Σας στέλνουμε όλους εδώ 2313-338-420 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες, τις παραγγελιές σας, βιντεάκια, ό,τι γουστάρετε στο Viber 6930-078-228 και φύγαμε Joyride Roxette από το 1991.

0: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5η, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλησπέρα σε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ευελπιστούμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά, να προσέχετε στους δρόμους της πόλης. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Βέβαια σας λέγαμε ότι από σήμερα ήδη δρόσησε λίγο, όλοι το καταλάβαμε. Αλλά αυτό που λίγο έτσι εμένα τουλάχιστον μου προξένησε μεγάλη εντύπωση είναι ότι ξαφνικά την Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, χαμός. Σαββατοκύριακο ξανά προς τη δόξα τραβά. Αλλά επειδή είναι η ώρα, πέσταρε Χρυσόστομε, χαίρομαι πάρα πολύ που στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω, θα τον πω φίλο πλέον, τον αγαπημένο μου μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον βλέπετε φυσικά στα δελτία καιρού και όχι μόνο, και με λυσοκόμο θα πω εγώ, τον Χρυσόστομο Παρανό. Πέσταρε Χρυσόστομε, πες μας λίγο τι γίνεται, γιατί γίνεται ένας χαμός. Είσαι καλά αρχικά?
1: Καλά είμαι. Τόνια, χαίρομαι και εγώ που σε ακούω πολύ. Λοιπόν, όπως είπες, αλλάζει ο καιρός, απότομη αλλαγή αύριο. Ναι. Θα μετακινηθούμε λιγάκι σε μια άλλη εποχή του χρόνου. Θα έχουμε πολλές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ιελώδεις βοριάδες. Τώρα, θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από τα δυτικά, από το Ιόνιο, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή προς το ξημέρωμα της αυριανής ημέρας. Αύριο το πρωί θα αρχίσουν και στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι το βράδυ θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από Δωδεκάνησα και Κρήτη. Αργά το βράδυ θα έχουμε αρκετή βροχή πάνω από το Αιγαίο, Κυκλάδες, Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα, θα χρειαστεί προσοχή σε ορισμένες περιπτώσεις, θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Εδώ σε εμάς, στην Κεντρική Μακεδονία, ιδίως σε Πιερία, στην Χαλκιδική, τόσο στην Ορεινή όσο και στα Πόδια, στα νότια τμήματα δηλαδή, θα αρχίσει να βρέχει ήδη από νωρίς το πρωί αύριο και θα βρέχει μέχρι το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνεις, θα είναι μεγάλος όγκος της βροχής.
0: Οπότε να μην πάρω μηχανή αύριο, δηλαδή, αυτό μου λες.
1: Όχι. Εσύ μάλλον και αρκετοί άλλοι Θεσσαλονικοί, οπότε θα έχουμε και ίσως και μια σχετική κίνηση. Αν και είμαστε χαλαρά.
0: Υποτίθεται έχουν ξεκινήσει οι άδειες, οι καλοκαιρινές σιγά-σιγά, αλλά η πόλη ακόμα δεν έχει αδειάσει. Μάλλον οι περισσότεροι θα φύγουν το πρώτο, λέω εγώ τουλάχιστον, όσοι ήθιστε ως Έλληνες, να φεύγουμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Γιατί ακόμα βλέπεις ότι έχει και την κινησούλα του. Οπότε να πούμε στον κόσμο που μας ακούει να πάρει ομπρέλα αύριο, να αφήσει τη μηχανή, να οπλιστεί λίγο με υπομονή και ψυχραιμία που λέμε συνέχεια, να πάρει και ένα μπουκαλάκι νερό μαζί του να έχει, δεν είναι κακό ποτέ αυτό.
1: Σωστά, να σηκώσει και τις τέντες.
0: Γιατί
1: να μαζέψει και τις γλάστρες, τις επικίνδυνες αυτές που είναι να πέσουν, γιατί.
0: Να μην απλώσει ρούχα.
1: Το μεσημέρι αύριο θα βγάλει ένα δυνατό βαρδάρι. Αργά το μεσημέρι, 3 με 4 το μεσημέρι περίπου, λίγο πριν την εκπομπή σου δηλαδή. Ο οποίος θα φτάνει και τα 8 μποφόρ. Θα είναι ιδιαίτερα έντονος δηλαδή εκεί το απογευματάκι, θα έλεγα. Ωστόσο, το καλό είναι ότι το βράδυ αυτός ο άνεμος θα πέσει.
0: Ωραία,
1: αλλά το απόγευμα θα φυσάει πολύ. Είναι και τα μπουρίνια επίσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα ούτως ή άλλως συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Τώρα, επίσης θα χρειαστεί προσοχή σε Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στις ακτές της Λάρισας, όσοι είναι, ή όσοι είναι να πάνε στην Μαγνησία, στις Ποράδες. Και στην Ανατολική Στερεά, ιδιαίτερα στην Εύβοια. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε ίσως και κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα ή κάτω ληστυτικά φαινόμενα στα πιο ορεινά τμήματα. Θα βρέξει και στα υπόλοιπα που δεν αναφερθήκαμε, απλά τα πιο έντονα τα αναμένουμε σε αυτές τις περιοχές. Παράλληλα, 8 μποφόροι άνεμοι στο Ιόνιο, σιγά σιγά θα ενταθούν και μέσα στο Αιγαίο. Το βράδυ θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, όπως και στο Θερμαϊκό βέβαια. Το Σάββατο, όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς, θα υπάρξει ίσως κάποιο πρόβλημα, γιατί στο Αιγαίο θα έχουμε οχτάρια. Μιλάμε για τη μέση ένταση του ανέμου. Οι ρηπές είναι ακόμα μεγαλύτερες, στα 9 με 10 μποφόρ, θα δούμε σίγουρα. Την Κυριακή, βέβαια, να πούμε ότι πέφτουν οι άνεμοι, θα μείνουν ισχυροί οι θυελώδεις μόνο στα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά τώρα το Σαββατοκύριακο, επειδή φαντάζομαι αρκετοί θέλουν να πάνε προς τη θάλασσα ή οπουδήποτε. Το Σάββατο από το πρωί και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά τα φαινόμενα να περιορίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, θα έχουμε μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, αλλά σταδιακά και εκεί θα αρχίσει να βελτιώνεται ως προς τα φαινόμενα και η Κυριακή θα είναι μια πολύ καλή ημέρα.
0: Άρα αύριο είναι μια δύσκολη μέρα η Παρασκευή, σημειώνουμε αυτό και φυσικά να ακολουθήσουμε και τις οδηγίες σου, Χρυσόστομε. Αλλά το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, εγώ που θέλω να πάω στη Χαλκιδική, να πάω, θα είμαι οκ.
1: Να πας, ναι, θα είσαι οκ.
0: Να κάνουμε
1: τη βουτιά. Δεν θα έχουμε και ιδιαίτερους ανέμους, να κάνεις τη βουτιά σου. Βέβαια με δροσιά θα την κάνεις, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι τόσο γενναίος, ας πούμε, αλλά θα έχουμε, για να καταλάβουμε, το Σάββατο 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή λιγάκι παραπάνω, 32 με 33.
0: Μια χαρά είναι. Εγώ πέφτω και στη θάλασσα και τον Οκτώβριο και τον Απρίλιο.
1: Οπότε δεν
0: έχω τέτοια θέματα. Όχι, αύριο λίγο η μέρα με προβληματίζει, να πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω φυσικά να δημιουργηθούν προβλήματα. Και δεν αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν θα πάρω εγώ τη μηχανή, αλλά το λέω και αυτό. Γενικά θα είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά από το Σαββατοκύριακο και μετά, την Κυριακή και μετά, τα πράγματα είναι καλύτερα. Για την επόμενη εβδομάδα, αν και είναι λίγο νωρίς, έχουμε κάποια πρόβλεψη γενικότερα από Δευτέρα και έπειτα?
1: Ναι, για την επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, όχι ιδιαίτερα ψηλή η θερμοκρασία, δηλαδή 33, 34, 35 το πολύ εκεί.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά. Πολύ
0: φυσιολογικά. Ακριβώς, ναι.
1: Τα φυσιολογικά. Και επίσης δεν φαίνεται κάποιο κύμα βροχοπτώσεων. Δηλαδή, πέρα από τη Δευτέρα που ενδέχεται να έχουμε κάποια μπουρίνια και Ήπειρο, Ιόνιο, γενικά στα πιο βόρεια τμήματα, από εκεί και πέρα δεν φαίνεται κάτι, τουλάχιστον προγνωστικά, να μας ανησυχεί καιρικά.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ εκεί που θα φύγω 31 με αρχές Αυγούστου, είμαστε καλά προς το παρόν, τουλάχιστον ότι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, λέω. Ότι θα είναι εντάξει.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Οπότε αύριο φθινόπωρο ξαφνικά και μετά ξανά είπαμε προς τη δόξα τραβάμε.
1: Αύριο ακριβώς, μη σου πω να πάρουμε και καμιά ζακετούλα παραπάνω μαζί
0: μας. Αυτό θα έλεγα. Σίγουρα χρειάζεται να πάρεις τη ζακέτα. Ναι.
1: Ιδιαίτερα αυτοί που μένουν στα πιο ψηλά και εδώ γύρω από την πόλη, Χορτιάτη, Φίληρο κτλ. Το βράδυ θα έχει καλή ψύχρα, έντονη.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, αν φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη τους 17 βαθμούς, στα πιο ψηλά μπορεί να έχουμε και 14 βαθμούς.
0: Νομίζω για αυτούς που είναι χειμωνάκηδες, ξέρεις, χωριζόμαστε σε καλοκαιράκηδες και χειμωνάκηδες. Νομίζω ότι η αυριανή ημέρα θα είναι μια όαση. Σε αντίθεση με αυτούς που ενδεχομένως αύριο πρέπει να φύγουν, να παίρνουν άδεια και να τους χαλάει τα σχέδια. Αλλά καιρός είναι αυτός, απρόβλεπτος είναι. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Και πότε φεύγεις διακοπές, έτσι αν επιτρέπετε?
1: Φεύγω και εγώ μαζί σου, 31 Ιουλίου.
0: Ωραία, ωραία. Να περάσεις υπέροχα, εύχομαι. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα ξανααντιμετωπίσουμε. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Παρανόητ, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, διότι σας λέγαμε χθες ότι σαν χθες ήταν ένας χρόνος από τότε που έφυγε από τη ζωή, ότι ήταν ο τεράστιος ο Black Sabbath, λέω, άι καλά, ο Ozzy Osbourne, 22 Ιουλίου του 2025 και Ozzy Day στο Birmingham, η οποία εορτάζεται μέχρι και σήμερα. Παρανόητ είναι και ο καιρός και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Χρυσόστομο Παρανό που μου βγήκε στην τηλεφωνική γραμμή και μας είπε ότι αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, όπως σας είχαμε πει από την αρχή της εβδομάδος, ότι θα πέσει και η θερμοκρασία και θα βρέξει αρκετά. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε σήμερα να μαζέψετε τέντες, μπαλκόνια, να, ό,τι έχετε βαρύ τέλος πάντων έξω εκεί. Και εγώ σκέφτομαι τις γλάστρες μου, τις τέντες ξανά είπαμε, να μην απλώσετε ρούχα σήμερα εννοείται ή οτιδήποτε άλλο έχετε. Και φυσικά αύριο να ξέρετε να πάρετε μαζί σας ομπρέλα, ενδεχομένως και κάτι ελαφρύ από πάνω σε πανοφόρη για να μην μου κρυώσετε. Και γενικά να ξέρετε ότι αύριο είναι μια φθινοπορεινή ημέρα, αλλά από το Σάββατο λίγο συνεχίζεται μια ελαφριά κακοκαιρία, μην φανταστείτε τίποτα το πολύ σπουδαίο, αλλά από την Κυριακή τα πράγματα βαίνουν καλύτερα, επανερχόμαστε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, σήμερα 5η, 23 του Ιούλη, η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων έλαβε τέλος, έφτασε στο τέλος της, διότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βάσεις αγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι από τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της εισαγωγής τους, που τα έχουν δει περισσότεροι εννοείται ήδη, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου resultsit.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση εννοείται, οι υποψήφοι χρειάζονται τον οκταψήφιο κωδικό τους, τα 4 αρχικά γράμματα από το επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Ελάτε στην παρέα μας, έχει και λίγο κινησούλα, είπαμε, στο κέντρο της πόλης. Ακόμα δεν έχει αδειάσει η πόλη. Σιγά σιγά, όσο πλησιάζουμε προς τα τέλη του Ιούλη, νομίζω ότι θα αδειάζει όλο και περισσότερο. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας και ό,τι θέλετε και αγαπάτε, στο 6-9-30-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά. Νομίζω πλέον έχουμε μπει στο ζώδιο του Λέοντα. Λιονταράκια γιορτάζουν και έχουν γενέθλια από εδώ και πέρα. Λιονταράκι είναι και ο Μάρτιν Γκορ, φυσικά από τους Depeche Mode. Depeche Mode που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας και ξέρω τόστο, όχι ξέρω ψωμί. Γεννήθηκε σαν σήμερα 23 του Ιούλη του 1961, Βρετανός μουσικός, τραγουδοποιός, τραγουδιστής Μάρτιν Ελ Γκορ. Δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Depeche Mode από την ίδρυσή του το 1980 μέχρι και σήμερα. Σβήνει τα 65 κεράκια, είναι το μυαλό, θα έλεγα εγώ, πίσω από τους Depeche Mode, ο συνθέτης νάτο των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος, όπως Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You και πολλά πολλά άλλα. Έχει ερμηνεύσει επίσης και τραγούδια του συγκροτήματος και ο ίδιος. Το 1999 βραβεύτηκε από τη Βρετανική Ακαδημία Τραγουδοποιών και Συνθετών με το βραβείο Ivor Novello International Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Μαζί με τους Depeche Mode έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3. Strange Love, εξάλλου, τι δεν είναι περίεργο σε αυτή τη ζωή.

Χρόνια πολλά στο Martin Gore, τον Depeche Mode, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Απόγευμα 5η, 23 του Ιούλη, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Περιμένουμε, λέει, τις κομματάρες με χαρά. Στέλλα και Γεωργία, πάμε δυνατά, Τόνιο, ζούμε για να σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα όμορφα κορίτσια μου. Λοιπόν, επειδή σας είπαμε για τον καιρό, σας είπαμε και για την κίνηση, να φανούμε και λίγο ακόμα χρήσιμοι, να σας πούμε ότι σήμερα, απόψε, μάλλον το βράδυ, κλείνει ο περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Συγκεκριμένα σήμερα 5η, 23 Ιουλίου και κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, δηλαδή Παπαγεωργίου, και K6 Μετεώρων. Παράλληλα, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, πάλι αργά το βράδυ, δηλαδή 11 έως 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο όμως ρεύματα πορείας, όχι μόνο προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Εκτός όμως από το Martin Gore, και άλλος έχει γενέθλια σήμερα, ο Slash ή αν θέλετε Saul Hudson κατά κόσμο. Δημοφιλής Βρετανοαμερικανός κιθαρίστας, τραγουδοποιός, φυσικά είναι πασίγνωστος από τη συμμετοχή του στο hard rock συγκρότημα των Guns N' Roses από το 1985 έως και το 1996, γεννήθηκε 23 του Ιούλη του 1965, σβήνει τα 61 κεράκια σήμερα, επίσης ιδρυτής του συγκροτήματος ο Slash των Velvet Revolver τον Αύγουστο του 2009, το περιοδικό Time στη λίστα 10 Best Electric Guitar Players of All Time το τοποθέτησε στη δεύτερη θέση. Μετά την αποχώρησή του από τους Guns N' Roses ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Τον έχουμε δει και σε ένα βίντεο κλιπ στο Giving to Me παρέα με τον Michael Jackson, έτσι να τζαμάρι. Το 2007 κέρδισε το δικό του αστεράκι ως αναστέρι που είναι και ο ίδιος στο Rock Walk of Fame δίπλα στον Jimmy Page και στον Jimmy Hendrix. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως τον Ozzy Osbourne που λέγαμε νωρίτερα, τον Alice Cooper, τον Michael Jackson και πολλούς άλλους. Εννοείται ότι μας ακούει και έτσι τώρα για να σας χαλαρώσουμε λίγο. Έτσι είπαμε να σας βάλουμε μία μπαλάντα. Don't cry, μην κλαις, μη μου στεναχωριέσαι. Όλα καλά θα πάνε, υγεία να έχουμε. Και να είμαστε εδώ μια παρεούλα όλοι καλά μαζί, μαζεμένοι, στο άκου να δεις, στον 102.

Περίμενα και το γέα στο τέλος, γι' αυτό δεν μιλούσα. Λοιπόν, όχι άλλα δάκρυα για την Ηλέκτρα. Γι' αυτό είναι ταινία του 60 με τη Ζωή Λάσκαρη. Don't cry, Guns and Roses. Εδώ είμαστε, άκου να δεις. Στον 102.3 απόγευμα 5η, 23 του Ιούλη. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Σας τα είπαμε για τον καιρό, να μην σας τα ξαναλέμε. Λοιπόν, δεν μ' αρέσουν αυτά, να πω την αλήθεια. Θέλω να πάω στο viral βίντεο της ημέρας. Δεν μ' άρεσε αυτή η είδηση. Μπροστά σε ένα πρόσμενο θέαμα βρέθηκαν περαστικοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αν και τα έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να συμβαίνουν αυτά, είτε από επισκέπτες, είτε και από εδώ κατοίκους της πόλης μας. Συγκεκριμένα εκεί κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, ένας νεαρός άντρας, ο οποίος φορούσε μόνο το εσώρουχό του, διότι το είδα το και το βιντεάκι, και είχε βάψει και το πρόσωπό του σαν τον Τζόκερ από τη γνωστή ταινία, άρχισε να χορεύει μπροστά στους περαστικούς και στη συνέχεια έκανε και τη βουτιά του, δηλαδή ιού βούτυξε στα νερά του Θερμαϊκού. Το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτες, ενώ προκάλεσε και την παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι φυσικά του έκαναν συστάσεις. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τώρα να βουτήξει τον Θερμαϊκό, τα λέμε κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή θα βγεις με τρία αυτιά, 52 χέρια και πόδια και λέπια. Φτάνει με αυτά. Έχουμε πολύ κοντά, πολύ όμορφες παραλίες. Έχουμε ξαναπεί για την Κατερίνη, για τη Χαλκιδική κτλ. Λοιπόν, θέλουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη φίλη μου την Αθηνά. Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία, στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα, στη Λάρισα, στη Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, στο φίλο μου τον Μάκη που μιλούσαμε χθες εδώ που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078228. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μου τη Σοφία, διότι ξέρω ότι γουστάρει τρελά τους Led Zeppelin και σαν σήμερα, άκου τώρα Σοφία, το 1977 σε πηγαίνω. Οι Led Zeppelin δίνουν την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες τους συναυλίες στο Oakland στην Καλιφόρνια. Στα πλαίσια της περιοδίας τους, 1977, αγέννητες ήμασταν τότε, να τα λέμε αυτά, North American Tour, η οποία τελικά αποδείχθηκε και η τελευταία του συγκροτήματος στην Αμερική. Μαζί τους τότε, το 1977, που ξαναλέω ότι ήμουν αγέννητη, βρίσκονται και οι Judas Priest, για τους οποίους είναι και η έναρξη της πρώτης περιοδίας τους στην Αμερική. Οι δύο συγκεκριμένες ημέρες ήταν μέρος του festival Days on the Green και σαν να είμαστε τώρα εκεί, που δεν είχαμε γεννηθεί ξαναλέμε, σαν να είμαστε εκεί τώρα στο Oakland στην Καλιφόρνια το 1977 και απολαμβάνουμε και Judas Priest για Support Act και Led Zeppelin. Wow, Black Dog.

got a flaming heart, can't get my fill.

my way.

Yeah! Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το είπα εξαιρετικά. Λοιπόν, άκου λέει γιαλατζή ροκούι ότι είμαι. Ορίστε, Βασιλάκη που μας ακούσε στην Καβάλα, δεν είμαι γιαλατζή ροκού, είμαι γνήσια ροκού. Το λέει και ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα, να ξέρεις. Τώρα αυτά συζητούσαμε στο τηλέφωνο. Μ' αρέσει και η δίσκο, μ' αρέσει και η pop, αλλά είμαι ροκού μέσα μου βαθιά. Κάπου εκεί, όχι για λατζιροκού, να ξέρεις. Όχι ότι σας ενδιαφέρει αυτό, είναι κάτι μεταξύ μας εδώ με τους ακροατές. Σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας. Θέλουμε να μας πείτε αν είμαι για λατζιροκού ή όχι. Στο 2313-338-420 ή στείλτε ένα μηνυματάκι στο 6930-078-228. Μ' αρέσει και η δίσκο, να τα λέμε αυτά, Βασίλη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια και ιδιαίτερα αυτά που μου θυμίζεις, που τα είχα ξεχάσει κιόλας και μου θυμίζεις και κάτι συγκροτήματα που είναι από άλλο κόσμο, τα οποία τα λατρεύω πάρα πολύ, αλλά τελικά νομίζω ότι δεν είμαι για λατζιροκού. Να τα λέμε. Λοιπόν, πύκνωσε η κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και Μητροπόλος και Εθνικής Αμήνης και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 27 βαθμοί Κελσίου έπεσε σήμερα η θερμοκρασία, όπως σας είχαμε αναφέρει. Έρχεται μεγάλη γιορτή στην πόλη μας, διότι αυτή την Κυριακή, 26 Ιουλίου, γιορτάζει η Παρασκευή και διάβαζα ότι με λαμπρότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Μενεμένης της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Και μάλιστα θα αρχίσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και όχι μόνο από αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 του Ιούλη. Με πολύ θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, διότι σαν σήμερα το 1983 στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρίσκεται το βρετανικό συγκρότημα των Police με το άλμπουμ τους Synchronicity. Είναι το πέμπτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του group. Κυκλοφόρησε την 1η του Ιούνιου του 1983. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι το Every Breath You Take, το Synchronicity 2, King of Pain και άλλα. Μάλιστα στην 26η τελετή απονομής των Grammy Awards τον Φεβρουάριο του 2004, το άλμπουμ Synchronicity θα κερδίσει το βραβείο Best Rock Performance by a Duo or a Group with Vocal και μάλιστα το τραγούδι Every Breath You Take, που ξέρουμε ότι το αγαπάτε ιδιαίτερα, τα βραβεία Song of the Year και Best Pop Performance by a Duo or a Group with Vocal. Πολλά αγγλικά, δεν μ' αρέσει, δεν το έχω. Οπότε πάμε να ακούσουμε Synchronicity 2. Φτάνουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της Έτρια. Πάμε δηλαδή να ρίξουμε μια βουτιά στη θάλασσα και ερχόμαστε. Νοερά πάντα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, η Εμαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Θεσσαλονίκη, Πειραιά, η Εμαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος,

ότι απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές στην περιοχή. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά στο Δερβαίνι, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Επίσης, πριν από λίγο οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, που είχε ξεσπάσει σε ξερά χόρτα και καλαμιές. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα ολοκληρωθεί περίπου στις 12 το βράδυ, ενώ αύριο θα συνεχιστεί με τοποθετήσεις βουλευτών, ενώ το λόγο θα πάρουν και πολιτικοί αρχηγοί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά της Κρήτης. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσα κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την πυροπροστασία των συγκεκριμένων περιοχών. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Από το συνολικό ποσό, πρόστιμα ύψους 7.000 ευρώ αφορούν την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκτός συνόρων, επίθεση με ντρόουνς δέχθηκαν δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεξαμενόπλια θα έπρεπε να είχαν παραλάβει πετρέλαιο από τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας. Ωστόσο, το ένα από τα δύο υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης με ντρόουν και πυρπολήθηκε, ενώ το δεύτερο βγήκε αλόβητο, αλλάζοντας ωστόσο την πορεία του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι Χούθη είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς τώρα, ανέφερε, ξεκινούν ξανά, πυροβολώντας δύο σαουδαραβικά πλοία χθες το βράδυ. Παρακαλώ, ας χρησιμεύσει αυτή η αλήθεια για να καταστεί σαφές ότι αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν. Στο μεταξύ, μετά από αναφορές για επιθέσεις στα δεξαμενόπλια ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτείων για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο ομοιρίας σε τράπεζα στο Regensburg της Βαυαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, εκτιμάται ότι ένας άντρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές αν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα. Ένα στρατιωτικό σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σήμερα σε δυστύχημα με ελικόπτερο που μετέφερε συνολικά 5 στρατιώτες σε απόσταση 200 χιλιόμετρων νοτιοανατολικά της Πράγας στην Τσεχία, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο τον στρατό. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο αλλά και τη Σαμοθράκη επίσης από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
2: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όχι, ο Παμπάν δεν εμφανίζεται καλά. Έχω πάθει την πλάκα μου με τα ντοκιμαντέρ στην R3 που έχουν έτσι με τα παπάκια, με τα όλα αυτά, με τις φώκες, με τα πάντα όλα. Τα ντοκιμαντέρ στην R3, αν τα λέμε αυτά, είναι τα καλύτερα. Και αυτή τη στιγμή δείχνει τι συμβαίνει στη φύση και η φύση, εντάξει, ζωγραφίζει. Λοιπόν, όχι, ο Παμπάν λοιπόν δεν βρίσκεται σήμερα στην όμορφη πόλη μας, σήμερα 5η 23 του Ιούλη. Απλά αυτό το τραγούδι το αγαπάμε ιδιαίτερα, ανισόπεδη δίσκο εννοείται, είναι επιτυχία και για αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι του 2026. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μας ήρθατε στην παρέα του Άκου να Δεις, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Λίγο βλέπω κίνηση στο κέντρο, εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στο φανάρι στη Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, εμείς Χατήρι. Δεν χαλάμε. Αυτή είναι η Nirvana, αυτό είναι το Lithium για το φίλο μου τον Δημήτρη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας αν θέλετε στο 2313-338-420.

Ηλία, δεν μου λες θα πας κάπου για διακοπές. Δεν ξέρεις ακόμα. Ε? Δεν έχεις οργανώσει κάτι. Είσαι κι εσύ σαν εμένα της τελευταίας στιγμής. Ναι, αλλά όπου και να πας θα περάσεις τέλεια, γιατί είσαι χαρούμενο παιδί, γελαστό παιδί. Εμείς όμως εδώ που τα οργανώσαμε όλα, θέλουμε να σας πούμε από τώρα τις τέσσερις, εμείς ενώ την ΕΡΤ, όχι εμείς, τις τέσσερις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που αναμένεται να μεταδοθούν από την ΕΡΤ. Η κρατική λοιπόν τηλεόραση έχει εξασφαλίσει ήδη τέσσερις κορυφαίες διοργανώσεις παγκοσμίου και ευρωπαϊκού βεληνικού. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Mundo Basket 2027, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 ζωή να έχουμε, το Euro 2028 στο ποδόσφαιρο και το Euro Basket 2029 επίσης ζωή να έχουμε, διοργανώσεις που εγγυώνται υψηλή τηλεθέαση όπως είχε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και φυσικά τεράστιο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό. Το τραγούδι που ακούσατε θα το ακούσουμε τώρα, μπράβο ρε Ηλία, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και τα αγαπάει ιδιαίτερα και η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 6. Είναι το Gone Gone Gone, μια σύμπραξη πολύ όμορφη και ακούγεται πολύ και στα beach bars φέτος το καλοκαίρι και όχι μόνο. David Guetta, Teddy Swims, αυτός που ακούτε είναι ο Teddy Swims, Stones and I, Gone Gone Gone, εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της 3.

Passenger, let her go. Κάθε τι πειραγμένο, εδώ στα άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα 5η 23 του Ιούλη και διάβαζα τώρα και με συνεπήρε για την κόρη του frontman, τον Black Sabbath, τον Όζι Όσμπορν, την κόρη του, την Κέλλη Όσμπορν, η οποία δήλωσε ότι πονάει κάθε μέρα. Τη λείπει πολύ ο πατέρα τη, ο Όζι, με κάθε κομμάτι τη ψυχή τη. Την πρώτη επέτειο του θανάτου του, σαν χθε, 22 Ιουλίου του 2025, ο πρίγκιπα του Σκότου έφυγε σε ηλικία 76 ετών, λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδε μετά την αποχέρηση. Χαιρετιστήρια συναυλία του Back to the Beginning στο Birmingham, όπου εκεί επανενώθηκε στη σκηνή με τους συναδέλφους του. Φυσικά χθες ήταν, σας τα λέγαμε, η Ozzy Day, με αφιερώματα, με δρόμενα, με συναυλίες, με μουσική εννοείται. Και η μικρότερη του κόρη μοιράστηκε ένα μακροσκελές και πολύ συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram χθες Τετάρτη, απευθυνόμενη στον εκλειπώντα πατέρα της, και δίπλα σε μια πολύ όμορφη φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια έγραψε πριν ένα χρόνο: ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Οπότε θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής με Black Sabbath και Changes. Σήμερα, λέει, κάθομαι εδώ δίπλα σου με έναν τρόπο που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν δυνατός. Ξέρω ότι είσαι ακόμα μαζί μου, σε νιώθω στη σιωπή, στον άνεμο, σε κάθε τραγούδι που με σταματάει. Είναι η μυρωδιά της κολόνιας σου και σε κάθε στιγμή νιώθω ότι η αγάπη υπερτερεί της λήψης. Είσαι παντού γύρω μου, και πολλά πολλά άλλα συγκινητικά. Αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι από Black Sabbath, το Changes. Πηγαίνουμε στις 18:30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

know. Amy Winehouse, Rehab, εννοείται κάτι τη πειραγμένο, στα 38 λεπτά μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της 5ης, 23 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου του 2011, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών η Amy Jade Winehouse κατά κόσμο, η οποία είχε γεννηθεί στις 14 του Σεπτέμβρη του 1983. Σε ηλικία μόλις, ξανά λέω, 27 ετών, στο σπίτι της, στο Camden του Λονδίνου, και αυτή στο Clapton 27. Το Clapton 27 είναι σε. Θα το πω. Πού θα πάει. Δεν γίνεται. Θα το πω. Λοιπόν, το Clapton 27 ανήκει σε αυτούς που δυστυχώς έφυγαν από την ζωή σε ηλικία 27 ετών, σε θρύλους της μουσικής, όπως είναι ο Jim Morrison των Doors, ο Kurt Cobain των Nirvana και πολλοί πολλοί άλλοι δυστυχώς. Ξαναγυρνάω στην Amy Winehouse. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα σε ηλικία 27 ετών στο σπίτι στο Camden, στο Λονδίνο, ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Στην επίσημη μάλιστα αιτιολογία θανάτου αναφέρεται ως δηλητηρίαση από αλκοόλ. Λίγα λόγια για την σπουδαία αυτή τραγουδίστρια που είχε να δώσει πάρα πολλά. Απέκτησε την πρώτη της κιθάρα, η Amy Winehouse, στην ηλικία των 13 ετών. Άρχισε να γράφει μουσική ένα χρόνο αργότερα. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή στη Μεγάλη Βρετανία το 2003 με την κυκλοφορία του πρώτου της studio album με τίτλο Frank. Το επόμενο album της, το Back to Black, την έκανε βέβαια γνωστή παγκοσμίως με τραγούδια επιτυχίες όπως το Rehab που ακούσαμε, You Know I'm No Good, Back to Black και πολλά άλλα. Τον Φεβρουάριο του 2008, στην 50η τελετή απονομής των Grammy Awards, η Amy Winehouse κέρδισε 5 βραβεία από τα 6 για τα οποία είχε προταθεί. Για το άλμπουμ της Back to Black κέρδισε το βραβείο Best Pop Vocal Album, για το τραγούδι Rehab που ακούσαμε από το άλμπουμ κέρδισε τα βραβεία Record of the Year, Song of the Year και Best Female Pop Vocal Performance, καθώς και το βραβείο Best New Artist. Η Amy Winehouse έγινε η 5η γυναίκα solo καλλιτέχνηδα που κέρδισε τόσα πολλά Grammys σε ένα μόνο βράδυ. Και ξανά λέω, είχε πολλά, μα πολλά ακόμα να μας δώσει. Τη Celeste τώρα που ακολουθεί, πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει ως τη νέα Amy Winehouse. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Κάθε ένας έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του ταλέντο, τη δική του φωνή. Ξεχωριστό, άλλο είδος. Εντάξει, μοιάζει λίγο η φωνή. Είναι τιμή φυσικά να τη λένε Amy Winehouse, αλλά έχει και αυτή φωνάρα. Celeste για τη συνέχεια, Love is Back. Λοιπόν, ξεματιάστε με, δηλαδή αυτή η εκφώνηση είχε 52.000 αρδάμ.

σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Amy Winehouse, κομματάρα τραγουδάρα, Back to Black, αφιερωμένος φυσικά στη φίλη μου τη Στέλλα. Υπέροχο τραγούδι, έχω ντυθεί σήμερα και στα μαύρα. Τι σας έλεγα νωρίτερα, ότι κάθε φορά που κάνω σαρδάμ, ότι με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Σταύρος, και εσύ. Και εσύ είσαι ντυμένη στα μαύρα, να τα λέμε αυτά. Με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ο Σταύρος γιατί γελάει, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο Σταύρο που μας ακούει εκεί στον υπέροχο Χόλο Μόντα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέμπτη σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι έχουμε νέες πρεμιέρες. Σας έλεγα χθες ότι πήγα και τελικά είδα, εννοείται, γιατί γίνεται χαμός, φρενίτιδα με την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Να πάτε να τη δείτε. Και δεν θα πω πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να κάνω και spoiler. Απλά λέω ότι αξίζει πραγματικά να τη δείτε και σε κινηματογράφο. Και αν μπορείτε να βρείτε και με οθόνη IMAX, ακόμα καλύτερα. Σας είπα, εκεί γίνεται σφαγή στην Αμερική. Δίνουν οι μεταπολιτές και 1000 ευρώ για ένα εισιτήριο. Όχι 1000 δολάρια, όχι ευρώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις νέες ταινίες. Spider-Man, καινούρια μέρα. Έχω βαρεθεί με το Spider-Man όσο δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, αυτό το ζευγάρι που είναι και ζευγάρι στη ζωή, ο Tom Holland και η Zendaya, δεν λείπουν από πουθενά. Λες και δεν υπάρχουν στην Αμερική άλλοι. Άλλοι ηθοποιοί. Μόνο Tom Holland και η Zendaya υπάρχουν. Δηλαδή, γιατί τους είδα τώρα και στην Οδύσσια του Christopher Nolan και πάλι ήταν ο Tom Holland και η Zendaya. Εφτάνει πια με δάφτους. Υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί, φαντάζομαι. Δηλαδή, και άλλοι δεν πρέπει να μοιράζεται η πίτα. Δεν χρειάζεται συνέχεια. Πόσο πλούσιοι θα γίνουν αυτοί. Τέλος πάντων, βαρέθηκα. Αφήνω το Spider-Man, δεν μπορώ. Πάω σε μία κωμωδία. Υπέροχος. Συμπέθερη από Σόι, το 2. Αναφέρομαι στον ηθοποιό που παίζει, που σίγουρα το ξέρετε, Κριστιάν Κλαβιέρ. Μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά του, αλλά έχετε δει φυσικά το Θεέ, τι σου κάνουμε, τι σου έχουμε κάνει, Θεέ μου, τι σου έχουμε κάνει, που παντρεύει τις 4 κόρες του με διαφορετικές φυλές κτλ. Λοιπόν, αυτός είναι ο ηθοποιός. Μετά τις αποκαλύψεις, κομεντή φυσικά, κωμωδία. Αυτά θέλουμε. Μετά τις αποκαλύψεις για τις απρόσμενες ρίζες των οικογενειών τους, δύο οικογένειες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω τις παλιές προκαταλήψεις. Όμως, μία νέα ανατροπή φέρνει στο φως ακόμα περισσότερα μυστικά από το παρελθόν. Αυτά είναι, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Αυτό θέλω, να ξεκαρδιστώ. Δηλαδή, να γελάσω μέχρι σε σχάτο. Πάμε και στη δική της κόλαση. Αυτό τώρα. Δεν το λες κωμωδία, είναι λέει κάτι σε... Άκου τώρα να δεις τι διάβασα ότι είναι. Το ειδική της κόλαση λέει είναι φουτουριστικό νουάρ. Πάρα πολύ ωραία, ό,τι καταλάβατε. Σε μια φουτουριστική Μητρόπολη, φουτυγμένη στο νέον, αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K, έναν Αμερικανό στρατιώτη, μπούρου. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Ελ, μια νεαρή ανερχόμενη στάρ που καταραίει υπό το βάρος και εδώ προδοσία έχεις. Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά θα μείνω εγώ τουλάχιστον, αν με ρωτάς που δεν με ρωτάς, στο Συμπέθερη από Σόι 2, το οποίο είναι και κωμωδία και θέλω λίγο να σκάσει το χυλάκι μου. Τρεις ώρες έβλεπα Οδύσσια Κρίστοφερ Νόλαν. Ας πάω λίγο να χαλαρώσω, σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το αστερόπεδο, weekend, ο Σαββατοκύριακος, Σαββατοκύρκος άμα θέλεις, και φυσικά μια μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του και δικός μου πολύ αγαπημένος.

Είδες τη ώρα που το χορεύω. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, ρε παιδιά. Όλοι αστέρια είστε. Όλοι είστε αστέρια, αρκεί να το πιστέψετε. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ 5η, 23 του Ιούλη. Σας είπαμε για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Συνεχίζουμε με όμορφα δρόμενα εδώ στην πόλη μας. Η Πόρνη από πάνω βρίσκεται στο Θέατρο Κήπου. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό έργο με την καθηλωτική ερμηνεία, σας τα έλεγα και χθες, της Κατερίνας Διδασκάλου. Σήμερα 5η, 23 του Ιούλη, στις 9 και 4 εδώ στη γειτονιά μας και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Οι εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία, βρίσκονται στο Θέατρο Δάσους. Σήμερα λοιπόν 5η στις 9.30 και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Θα σας πάω όμως και σε κάτι μουσικό. Μουσικές Πέμπτες έχουν επιστρέψει εκεί στη γειτονιά μου, στην Ακτία Ρετσούς, πάρα πολύ όμορφα, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχαν πέρυσι, όταν εκατοντάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μουσικές βραδιές στην Καλαμαριά. Οι Μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην Ακτία Ρετσούς και σήμερα μάλιστα στις 8.30 εκεί στην Ακτία Ρετσούς είναι αφιερωμένη η βραδιά σε ρεμπέτικο, ρεμπέτικη βραδιά λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Θα φύγω σφυρίζοντας. Αυτή είναι η Καλέο, πάρα πολύ μ' αρέσουν. Να το τώρα θα σφυρίξει, θα το ακούσεις. Να μην με λες τρελή. Περιμένω λίγο. Περίμενε. Τώρα θα σφυρίξει. Σφύρα, μπαρε. Σφύρα, καλέ. Να το σφύριξε. Είδες που στο είπα εγώ ότι θα σφυρίξει. Λέω και εγώ, δεν μπορεί. Έτσι θα φύγω κι εγώ, με σφύριγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για τα πάντα όλα. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Ηλία το Σταμπουλή. Ξέρεις να σφυρίζεις έτσι όμως? Όχι. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρ στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εντάξει, ήρθε η ώρα να την κάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εμπλοκή των Χούθη στις εχθροπραξίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Τρίτης. Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη, ξεκαθάρισε ο Τραμπ. Η Συμφωνία για την Πυρηνική Ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται απολύτως από την επικύρωση των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, μετά από τις αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η τιμή του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,40 δολάρια το βαρέλι. Νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προανήγγειλε μέσος πλην σαφώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, η κυρία Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο για μια αύξηση των επιτοκίων.

0: 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Εργαλείο SAFE. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast-track διαδικασίες μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνη, Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Νωρίτερα οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής, που είχε ξεσπάσει σε ξερά χόρτα και καλαμιές. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόδεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιδονία Χαλκιδικής, προανήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες μάλιστα περιοχές του δικτύου Νατσούρα, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Με ενός λεπτού σιγής τίμησε το σώμα της Βουλής τη μνήμη των 104 νεκρών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν την ευρωπαϊκή αυλαία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για το Europa League στις 8, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στις 9 στο Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα πέσει, θα κυμανθεί ουσιαστικά από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Μια ιστορία θα σας πω.
11: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.

0: για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
0: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

κομμουνιστές σαν τον Πλουμίδη δεν ξαναβγαίνουν. Πολύ δύσκολα. Και τι δεν μπορούμε να πούμε για αυτή την πραγματικά φωτισμένη μορφή του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Και σίγουρα μια εκπομπή δεν φτάνει. Πρόκειται για μία από τις πιο ηρωικές αλλά και από τις τραγικότερες μορφές του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Θύμα όχι μόνο του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους αλλά και του ίδιου του κόμματός του, της ηγεσίας Ζαχαριάδη. Από το κράτος αντιμετώπισε την κατηγορία της κατασκοπίας. Από τον Ζαχαριάδη και την τότε ηγεσία του ΚΚΕ αντιμετώπισε την κατηγορία του προδότη, του χαφιέ, του εχθρού του λαού. Προδομένος από τους δικούς του ανθρώπους, αλλά προσέξτε τι έγραψαν οι εφημερίδες της εποχής την επομένη της εκτέλεσής του που έγινε στις 14 Αυγούστου του 1954. Εξετελέστηζε το κραυγάζον υπέρ του κουκουέ. Αντιμετώπισε με απόλυτον ψυχραιμίαν τα σφαίρας του αποσπάσματος και δεν εδέχθη ούτε να κοινωνήσει ούτε να του δέσουν τους οφθαλμούς του. Έτσι έφευγαν οι ήρωες τότε, μη θα ρείτε κάτι διαφορετικό, με ανοιχτά τα μάτια, απέναντι στα αποσπάσματα και με απόλυτη ψυχραιμία. Όμως ο Πλουμπίδης δεν περίμενε το θάνατό του για να στεφθεί από το συλλογικό ασυνείδητο και από την ιστορία ως ήρωας. Ο Νίκος Πλουμπίδης υπήρξε ήρωας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και ο ηρωισμός του κορυφώθηκε όταν ως πραγματικός σύντροφος προσφέρθηκε να του φεκιστεί ουσιαστικά στη θέση του Νίκου Μπελογιάννη. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά όσο μπορούμε σαφώς, κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Αφορμή αποτελεί η 23η Ιούλη του 1953, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε μια δίκη, η δίκη του Νίκου Πλουμίδη, που θα τελειώσει με την εκτέλεσή του. Τότε είχαμε δεξιά στον τόπο μας τον ελληνικό συναγερμό του Παπάγου. Μην θα ρείτε πως η προκάτοχή του ήταν λουλούδια για μύρισμα. Το κέντρο του πλαστήρα είχε σκοτώσει νωρίτερα τον Μπελογιάννη. Με κατήγορο τότε στο δικαστήριο τον ταγματασφαλίτη στην κατοχή και μετέπειτα δικτάτορα Γιώργιο Παπαδόπουλο. Τόπος να σου πετύχει,

Γλύκη αγκαλιά με τα σκυλιά εκείνη τη νύχτα, όπως έγραψε στο υπέροχο αυτό ποίημα του ο Μάνος ο Ελευθερίου, σε αυτό το ποίημα με τίτλο «Νίκος Πλουμπίδης», μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, με την υπέροχη ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, σε έναν εξαιρετικό δίσκο με τίτλο «Τροπάρια για φωνιάδες». Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Αθανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Ο Νίκος Πλουμπίδης γεννήθηκε στις 31 Δεκέμβρη του 1902 στα Λαγκάδια Γορτινίας, παιδί που από μικρό αγαπούσε τα γράμματα. Από το 1922 έως το 1924 υπηρετεί τη θητεία του στο στρατό και λίγο πριν από την αναχώρηση της μονάδας του, το μέτωπο στη Μικρά Ασία καταραίει. Στη συνέχεια σπουδάζει στο διδασκαλείο Πύργου και διορίζεται δάσκαλο στη Βούρμπα ή αλλιώς Μιλιά στην Ελασσόνα το Σεπτέμβριο του 1924. Αμέσως εντάσσεται στο κομμουνιστικό κίνημα και πρωτοστατεί σε αγροτικές και εργατικές κινητοποιήσεις στην περιοχή της Ελασσόνας, ενώ από το 1929 έως το 1931, ευρισκόμενος στην Αθήνα για μετεκπαίδευση ως δάσκαλος, προσβάλλεται αποφυματίωση μετά την απεργία του 1929, στην οποία έλαβε μέρος και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Λίγο αργότερα, με τον νόμο περί ιδιονύμου, απολύθηκε από τη δημόσια εκπαίδευση. Αναλαμβάνει έτσι ηγετικές θέσεις στα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων και το 1931 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται για υποκίνηση σε απεργία. Αποφυλακίζεται μετά από έρανα των δημοσίων υπαλλήλων. Ενώ την ίδια ώρα, στη λεγόμενη φραξιονιστική πάλι εντός του ΚΚΕ, παίρνει θέση υπέρ της αριστερής τάσης του Γιώργη Σιάντου. Το 1932 καταλαμβάνει διάφορες θέσεις στην κομματική και συνδικαλιστική ιεραρχία του ΚΚΕ, μέλος του Προεδρείου της Ενωμένης Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, και στις εκλογές είναι υποψήφιος βουλευτής του Ενιαίου Μετώπου. Την ίδια χρονιά νοσηλεύεται σε σανατόριο στη Σοβιετική Ένωση, εκπροσωπεί την Ενωτική ΓΕΣΕΕ στην Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνή και σπουδάζει στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζομένων στην Ανατολή. Τον Γενάρη του 1934 αποκτά την ιδιότητα του στελέχους της Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς, της λεγόμενης Προφιντέρν. Πλέον ο Πλουμπίδης είναι καθοδηγητικός στέλεχος του δημοσιοϋπαλληλικού τομέα και υποψήφιος βουλευτής του Παλαϊκού Μετώπου στις εκλογές. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1935, στο έκτο συνέδριο του ΚΚΕ εκλέγεται αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πηγαίνει εκ νέου στη Μόσχα για νοσηλεία και συνεχίζει τις σπουδές του στη σχολή Λενίτσκι. Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μετέχει στο 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ενώ αναλαμβάνει χρέη γραμματέα της Ενωτικής ΓΕΣΕ. Το 1936 τον βρίσκει υποψήφιο του ΚΚΕ στην Αθήνα και τη Λάρισα στις βουλευτικές εκλογές, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά συνεχίζει την κομματική και συνδικαλιστική του δράση. Το 1948 ο Πλουμίδης, μετά από τη σύλληψη των μελών της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, γίνεται μέλος του Πολιτικού Γραφείου από το Σιάντο και μετά τη σύλληψη του τελευταίου δημιουργεί τη λεγόμενη Παλαιά Κεντρική Επιτροπή στο τέλος του 1938, με τους Παπαγιάννη, Κτιστάκη, τη Σοφία τη Βιτσάρα, το Χρήστο Κανάκη και άλλους. Το 1939 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται αρχικά σε φυλάκιση 5 ετών και διετή εξορία, και στη συνέχεια η ποινή μειώνεται σε 2 χρόνια και 6 μήνες. Ο πόλεμος του 40 τον βρίσκει στις φυλακές του Σανατορίου της Σωτηρίας, από που αμφισβητεί τη γνησιότητα της γνωστής επιστολής Ζαχαριάδη, η οποία καλεί σε συστράτευση εναντίον του κατακτητή. Λέτε, η πράξη αυτή να έπαιξε το ρόλο της για τη συνέχεια, παρά το ότι ανασκευάζει αργότερα τη θέση του.
Θα το δούμε. Το 42 μετά την αποφυλάκησή του εξορίζεται στην Τρίπολη και δραπετεύει το Μάιο από το εκεί σανατόριο. Αναλαμβάνει αμέσως πολιτική και συνδικαλιστική δράση στην Αθήνα, όπου θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Λαμβάνει ενεργό μέρος πλέον στην οργάνωση της αιαμικής αντίστασης και συμμετέχει στη θρηλυκή σύσκεψη για την ίδρυση της ΕΠΟΝ στις 23 Φλεβάρι. Πάνω απ' όλα, ο Νίκος Πλουμίδης έχει κεντρικό οργανωτικό ρόλο στη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου του 1943, με την οποία ματαιώθηκε η ευρεία πολιτική επιστράτευση Ελλήνων εργατών που επρόκειτο να υπανδρώσουν γερμανικά εργοστάσια. Τα Δεκεμβριανά θα τον βρουν με την πλευρά των ιτημένων. Το 45 επανεκλέγεται στο πολιτικό γραφείο στην 11η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και στο 7ο Συνέδριο του Κόμματος τον Οκτώβρη, μετά την επιστροφή του Ζαχαριάδη, εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Ταμείας, αλλά όχι στο πολιτικό γραφείο. Το 46 ο εμφύλιος είναι στην κορύφωσή του και ο Πλουμίδης περνάει στην παρανομία και οργανώνει μαζί με τον αξέχαστο Στέργιο Αναστασιάδη τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ. Τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τους αγώνες του λαϊκού κινήματος θα συντροφεύσουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Πάμε στον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους Γιάννη Ρίτσου για να ακούσουμε τη Μέρι Λίντα να μας τραγουδά το «Στο παραθύρι στέκωσουν».

Στα χρόνια της παρανομίας από το 47 έως το 52, ο Νίκος Πλουμπίδης έχει ηγετικό ρόλο στις κομματικές οργανώσεις της Αθήνας και το 1949, μετά τις αθρώες συλλήψεις, εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος του κλιμακίου της Αθήνας ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς να είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Έχει κεντρικό ρόλο στην ίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης το 50, αλλά και της ΕΔΑ ένα χρόνο αργότερα. Με απόφαση τότε του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, καλείται να διευθύνει την εκλογική μάχη του κόμματος στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου. Κατά την αρχική σύλληψη του Νίκου Μπελογιάννη στις 20 Δεκέμβρη του 50 και περίπου 90 άλλων στελεχών του ΚΚΕ από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της κατασκοπίας, ο Νίκος Πλουμπίδης διέφυγε τη σύλληψη και έκτοτε κρυβόταν σε διάφορα κρυσφύγετα. Όταν ιδρύθηκε η ΕΔΑ στις 3 Αυγούστου του 51, ο Ζαχαριάδης πρότεινε στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις επικείμενες εκλογές να χρήσει υποψηφίους βουλευτές της τους Νίκο Πλουμπίδη και Νίκο Μπελογιάννη. Η ΕΔΑ όμως, φοβούμενη μην εκτεθεί για συνεργασία με το παράνομο ΚΚΕ, ανταυτόν προτίμησε να συμπεριλάβει τους Μανώλη Γλέζο και Αντώνη Αμπατιέλο, επίσης τότε θανατοπινίτες. Στη συνέχεια και με την ανακάλυψη των δύο παράνομων ασυρμάτων του ΚΚΕ σε σπίτια στην Άνω Γλυφάδα και στην Καλυθέα στις 13 Νοέμβρη του 51, ακολούθησε η δεύτερη δίκη του Μπελογιάννη και των συντρόφων του, αυτή τη φορά σε τακτικό στρατοδικείο, το οποίο την 1η Μάρτη του 52 εξέδωσε επίσης θανατική ποινή, όπως είχε εκδώσει και το προηγούμενο έκτακτο στρατοδικείο. Δις εις θάνατον σε συνολικά 8 εχθρούς της πατρίδος, όπως έλεγε το κράτος. Στους Μπελογιάννη, Μπάτσι, Αργυριάδη, Καλούμενο, Τουλιάτο, Μπομπιάνο, Λαζαρίδη και την Έλλη Παπά, που η ποινή της μετατράπηκε σε ισόβια δεσμά λόγω της πρόσφατης μητρότητας.

Εκεί ο Νίκος Πλουμίδης, σε μια πράξη γενναιότητας, δείχνει σε όλους τι πραγματικά σημαίνει σύντροφος. Σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Χαρίτων, στο οποίο είχαν προσφύγει οι θανατοπινίτες, και συγκεκριμένα την 12η ημέρα, ο Πλουμίδης στέλνει ανοιχτή επιστολή στον τύπο και στην υπεράσπιση του Μπελογιάννη, στην οποία υπήρχαν και τα δακτυλικά αποτυπώματά του, για να μην αμφισβητηθεί η γνησιότητά της. Με την ανεπανάληπτη εκείνη επιστολή, ο Πλουμπίδης ανέφερε ότι οι ασύρματοι που είχαν εντοπιστεί και επί των οποίων στηρίχθηκε το κατηγορητήριο ελέγχονταν από τον ίδιο και όχι από τον Μπελογιάννη, ο οποίος είχε σταλεί στην οργάνωση από την ηγεσία σε αντικατάσταση αυτού, του Πλουμπίδη δηλαδή. Προτείνει δε να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να δικαστεί αυτός υπό τον όρο ότι δεν θα εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Η πλήρης επιστολή του Πλουμίδη έχει ως εξής. Καθοδηγητής του παράνομου μηχανισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος ήμουν εγώ και όχι ο Μπελογιάννης. Για αυτήν μου την ιδιότητα και τις πράξεις μου αναλαμβάνω μόνος μου τις ευθύνες. Ύστερα από τη δήλωσή μου αυτή, κάθε επιμονή για την εκτέλεση του Μπελογιάννη είναι αδικαιολόγητη, άδικη και ολοφάνερα δολοφονική πράξη. Για να μην νομιστεί ότι κάνω τον παλικαρά εκ του ασφαλούς, υπόσχομαι να παρουσιαστώ στις αρχές και να δικαστώ, εάν μετατραπούν οι θανατικές καταδίκες του φίλου μου και συντρόφου μου Νίκου Μπελογιάννη. Νίκος Πλουμπίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ιστερόγραφων. Πολλοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν το γραφικό μου χαρακτήρα. Εν τούτης, για το γνήσιο της επιστολής, προσθέτω τα δακτυλικά μου αποτυπώματα. Αθήνα, 12 Μαρτίου 1952.

αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Νίκο Πλουμίδη. Τις στιγμές εκείνες μεταφέρει μεταξύ άλλων χρόνια μετά ο Κούλης Ζαμπαθάς στο βιβλίο του «Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Πλουμπίδης» από τις εκδόσεις Δωρικός. Τις μέρες που βγήκε η απόφαση, ο Μπάρμπας, έτσι ήταν το ψευδώνυμο του Πλουμίδη, βρισκόταν κοντά μας. Ένα μεσημέρι με φώναξε και με ρώτησε: «Θέλω τη γνώμη σου για κάτι. Σκέφτομαι να παρουσιαστώ και να παραδοθώ για να σώσω τον Νίκο και την Έλλη. Ο Νίκος είναι αθώος πάνω στο ζήτημα των ασυρμάτων και του παράνομου μηχανισμού. Αρχηγός είμαι εγώ. Αν μου εγγυηθούν ότι θα του χαρίσουν την ποινή του θανάτου, τότε θα παρουσιαστώ. Εγώ, ό,τι είχα να δώσω στον αγώνα και στον ελληνικό λαό, το έδωσα». Λίγη είναι η ζωή μου. Αν τη δώσω για εκείνους και για το λαό, είναι ό,τι μπορώ να δώσω για αυτούς. Αυτοί πρέπει να ζήσουν για το κόμμα μας, για τον ελληνικό λαό. Δεν άργησα να απαντήσω, λέει ο Ζαμπαθάς, ούτε και σκέφτηκα πολύ, ήξερα τον χαρακτήρα του και του είπα τούτα. Να σου πω. Ξέροντας το χαρακτήρα σου και την καρδιά σου, αν σου έλεγα όχι μην πας, θα με κακοχαρακτήριζες, θα πικραινώσουν, θα θύμωνες για την παλιαθροπιά μου, μα θα πήγαινες. Αλλά η θυσία σου είναι μάταιη. Δεν πρόκειται να χαρίσουν τη ζωή στον Νίκο παίρνοντας για αντάλλαγμα τη δικιά σου. Ο Νίκος είναι ο ηγέτης του παρόντος και του μέλλοντος, ο δυνατός, ο γερός, ο γεμάτος νιάτα. Εσύ, με όλη τη μεγαλοσύνη σου, τους αγώνες σου και την πίστη σου στα ιδανικά μας και την πείρα σου, για αυτούς δεν είσαι τίποτα ως ο Νίκος. Ξέρουνε για την υγεία σου. Ξέρουνε πως η καρδιά σου κρέμεται από μια κλωστή. Σε έχουν εξοφλημένο. Γι' αυτό δεν θα σε δεχτούνε». Πάντως κάνε ό,τι σκέφτεσαι για να τους σώσεις. Ωστόσο άφησέ με, σε παρακαλώ, να σου πω κάτι. Είσαι βέβαιος ότι αυτό που σκέφτεσαι θα το εγκρίνει η ηγεσία του κόμματος? Ο Πλουμπίδης με κοίταξε στα μάτια. Ανασηκώθηκε κάπως το μαξιλάρι, μιας και βρισκόταν ξαπλωμένο στο ντιβάνι, και μου απάντησε: «Καλά. Αυτή εκεί πάνω είναι η ηγεσία. Εμείς εδώ τι είμαστε? Όχι. Θα το κάνω. Θα το κάνω για να τους σώσω». Και το έκανε, φίλες και φίλοι. Μόνο που δεν μπορούσε να φανταστεί τι τον περίμενε από το ίδιο του το κόμμα. Σχεδόν αμέσως ο ραδιοσταθμός του ΚΚΕ, η Ελεύθερη Ελλάδα, μεταδίδει ότι η επιστολή Πλουμπίδη είναι πλαστή και κατασκευασμένη από την αστυνομία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ροδιοσταθμού, ο Πλουμπίδης είναι άρρωστος και νοσηλεύεται στο εξωτερικό. Τελικά, ο Νίκος Μπελογιάννης εκτελείται στις 3 Μαρτίου και στις 25 Ιουλίου το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ συντάσσει ογκώδη έκθεση, στην οποία ο Νίκος Πλουμπίδης περιγράφεται ως προδότης και χαφιές. Μια απόφαση την οποία ο ίδιος αρχικά αγνοεί. Ο Νίκος Πλουμίδης συλλαμβάνεται τελικά στις 25 Νοεμβρίου. Στον τύπο διοχετεύονται δημοσιεύματα κατευθυνόμενα από την ασφάλεια, που εμφανίζουν τον Πλουμίδη από τη μια να είναι ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ στην Ελλάδα και από την άλλη να βρίσκεται σε σύγκρουση με την κομματική ηγεσία, έτοιμος μάλιστα να προβεί σε αποκαλύψεις της βάρος της. Αστυνομικέ αρχέ αναμένουν ότι ο Πλουμπίδης, μετά την σύλληψή του, θα προβεί εις ομολογία εις βάρος του Ζαχαριάδη, οι οποίοι κατά την αστυνομία θα είναι συντριπτικέ δια τον Ζαχαριάδη και θα κρίνουν την τύχη του τελευταίου ως αρχηγού του ΚΚΕ, γράφουν χαρακτηριστικά στα φύλλα τους η Προοδευτική Αλλαγή αλλά και άλλες εφημερίδες στις 26 Νοέμβρη του 1952. Είναι φανερό ότι η ασφάλεια άφηνε να εννοηθεί ότι στην ουσία έχει στα χέρια της τις ομολογίες Πλουμπίδη κατά του Ζαχαριάδη. Εκείνο που σαφώς δεν ξέρουμε είναι αν η ασφάλεια γνώριζε ότι η ηγεσία του Κουκουέ στο εξωτερικό υποψιαζόταν τον Πλουμίδη για καφιέ ή τον θεωρούσε κάτι τέτοιο. Αντικειμενικά πάντως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της ώστε να ενισχύσει αυτές τις υποψίες ή και τη βεβαιότητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, στις 27 Νοέμβρη του 1952, ο ραδιοσταθμός Ελεύθερη Ελλάδα μεταδίδει μια ανακοίνωση βόμβα της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ, η οποία λέει ότι ο Πλουμπίδης είναι παράκτορας της ασφάλειας από 27 ετίας, δηλαδή από την πρώτη στιγμή ένταξής του στο κόμμα. Η Κεντρική Επιτροπή είχε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα με απόφασή της, που είχε ληφθεί 4 ημέρες πριν, από τις 25 Εβδόμου του 1952, αλλά είχε κρατηθεί μυστική. Θα τη βρείτε στο έργο «Το ΚΚΕ επίσημα κείμενα» από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή του 1995, στον 7ο τόμο. Αν τον ανοίξετε, ξεκινήστε από τη σελίδα 278. Ο Πλουμίδης πληροφορείται από το ίδιο το κομματικό ραδιόφωνο τις βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του. Αλλά δεν λυγίζει.
1: Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.

Ο Πλουμπίδης έμεινε στη φυλακή ως την έναρξη της δίκης του 23 Ιούλη του 1953. Μαζί του δίκαζαν Ερήμην και τους Ζαχαριάδη, Ιωαννίδη, Μπαρτζιώτα, Πορφυρογέννη, Ρούσο, Στρίγκο, Βλαντά, Βοντίτσιο και άλλους. Βασική κατηγορία του καθεστώτος εναντίον τους ήταν η παραβίαση του νόμου 375 της μεταξικής δικτατορίας περί κατασκοπίας. Ένα καθεστώς που είχε ως βασικότερο στηριγμά του τους Αμερικανούς. Δίκαζε για κατασκοπία τους κομμουνιστές, δίκαζε ουσιαστικά τους πρωτοπόρους του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στο φασισμό. Η δίκη ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου του 1953 με την έκδοση της απόφασης. Ο Πλουμπίδης και η καθοδήγηση του Κουκουέ καταδικάστηκαν δύσεις θάνατον. Ο Πλουμπίδης αντιμετώπισε την υπόθεση με πίστη στο κόμμα έως την τελευταία στιγμή, προκαλώντας το σεβασμό ακόμη και των αντιπάλων του. Έδωσε τη μάχη της υπεράσπισης του κόμματος και του εαυτού του έως κομμουνιστή, λαϊκού αγωνιστή, στέλνοντας το καθεστώς το σαφέστατο μήνυμα να μην περιμένει τίποτα από αυτόν. Την πρώτη κιόλας μέρα της δίκης ο Πλουμίδης έδωσε ιδιόχειρη επιστολή προς τον τύπο, με την οποία απαντούσε στο δημοσίευμα της εφημερίδας Προοδευτική Αλλαγή της 4ης 7ου του 1953, που εμφάνιζε την ηγεσία του Κουκουέ να θέλει να τον δολοφονήσει και ταυτόχρονα διέψευδε συνάντησή του με αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης, κατακεραυνώνοντας τους πάντες, δηλώνοντας: πρώτον, το ΚΚΕ είναι τόσο ισχυρό ώστε δεν μπορεί να το διασπάσει κανείς. Δεύτερον, δεν φοβάμαι τις αποκαλύψεις κανενός είδου προδότη, γιατί η σκοπή και οι επιδιώξεις μου είναι καθαρές σαν κρίσταλο. Τρίτον, δεν με χωρίζει καμία διαφορά με την ηγεσία του κόμματός μου. Η ανακοίνωση του κόμματος περί αποκηρύξεώς μου είχε σκοπό να προφυλάξει το κόμμα από έναν υποτιθέμενο εχθρό και οφείλεται σε σφαλερές ενδείξεις και υποβολημιαίες πληροφορίες. Τέταρτον, πιστεύω ότι το κόμμα θα επανεξετάσει εν καιρό το ζήτημα. Η απόφαση του κόμματος, οποιαδήποτε κι αν είναι, θα είναι για μένα σεβαστή. Πέμπτον και τελευταίον, δεν είμαι προδότης, αλλά ήμουν, είμαι και θα είμαι πιστός στο κόμμα. Λίγο αργότερα, μόνος του στο κελί γράφει: εγώ ήμουν, είμαι και θα παραμείνω πιστός στον κομμουνισμό και στη λαϊκή υπόθεση. Θα έρθει καιρός που οι κατηγοροί μου, οι τίμιοι και οι καλόπιστοι, θα ντρέπονται για την ελαφρότητα που έδειξαν απέναντί μου. Τον Αύγουστο του 1953 καταδικάστηκα δύσεις θάνατον. Η ανέρεση στον Άριο Πάγο απερίφθη. Τώρα περιμένω το Συμβούλιο Χαρίτων και κλεισμένο στο κελί της απομόνωσης περιμένω το θάνατο, είτε από το εκτελεστικό απόσπασμα είτε από την αρρώστια. Ένα χρόνο και 10 ημέρες μετά την καταδίκη του, ο Νίκος Πλουμίδης αντίκρισε τις πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου του 1954 το εκτελεστικό απόσπασμα. Γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα οδηγήθηκε με χειροπέδες σε μια χαράδρα κοντά στην Αγία Μαρίνα στο Δαφνί, όπου πριν από την εκτέλεση διεμήφθη ο εξής διάλογος με τον Βασιλικό Επίτροπο του Στρατοδικείου: «Έχεις να εκφράσεις κάποια επιθυμία?» «Θέλω μόνο να πω ότι υπήρξα τίμιος αγωνιστής.» «Δεν έχεις δίκιο, οι πράξεις σου δεν υπήρξαν τίμιες.» «Αφήνω τίμιο όνομα με τον τρόπο μου.» «Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, απευθύνεσαι προς άλλους, οι οποίοι όμως σε λάσποσαν.» «Δεν πειράζει», κλείνει ο Πλουμίδης, «ο Ζαχαριάδης είναι ο πραγματικός αρχηγός μου, τον υπακούω και τώρα.» Ο Νίκος Πλουμίδης εκτελέστηκε λίγο αργότερα με ακάλυπτα τα μάτια, όπως είπε και το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, ζητώ κραυγάζοντας υπέρ του Κουκουέ και τραγουδώντας τη Διεθνή.
στο κόμμα. Συνέχισε να τον στοχοποιεί και μετά τον θάνατό του, όταν υποστήριζε από τα Ερτζιανά ότι ο Πλουμίδης δεν πέθανε, αλλά μεταφέρθηκε στην Αμερική, όπου γεμίζει τις μέρες και τις τσέπες του με το πικρό αντίτιμο της προδοσίας. Το 58, μετά την εκπαραθύρωση του Ζαχαριάδη από την ηγεσία του κόμματος, το ΚΚΕ αποκατέστησε τον Νίκο Πλουμπίδη.

Επιλέξαμε για φινάλε της σημερινής εκπομπής την τελευταία επιστολή του Νίκου Πλουμίδη λίγο πριν εκτελεστεί. Αγαπημένοι μου, σας γράφω τις τελευταίες μου γραμμές. Είναι η πρώτη ώρα της 14ης Αυγούστου του 54. Με ξύπνησαν για να με ειδοποιήσουν ότι το πρωί θα γίνει η εκτέλεσή μου. Τις τελευταίες αυτές ώρες που μου απομένουν τις αφιερώνω στους αγαπημένους μου. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι ποτέ μου δεν υπήρξα προδότης, όπως με αποκαλούν οι κατηγοροί μου. Πάντα υπηρέτησα πιστά την ιδεολογία μου, πιστεύοντας ότι εξυπηρετώ το λαό. Συγχωρώ τους κατηγορούς μου για τις πίκρες που μου έδωσαν την ώρα που χρειαζόμουν συμπάθεια και κατανόηση. Σας παρακαλώ και εσάς όλους να τους συγχωρήσετε και εσείς τους κατηγορούς μου. Αυτό θα είναι για μένα ανακούφιση. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον πεθερό μου και την πεθερά μου, στον αγαπητό μου Βρασίδα, Δημοσθένη και γυναίκα του, που μου παραστάθηκαν στοργικά στη φυλάκισή μου. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στις αδελφές μου που ταλαιπωρούνταν να με επισκέπτονται κάθε εβδομάδα. Αποχαιρετώ τα αδέλφια μου Σπύρο και Γιώργη. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους, γνωστούς και αγνώστους, για τη συμπαράστασή τους ή την καλοσύνη που έδειξαν απέναντί μου στις κακές ώρες της ζωής μου. Στα νύψια μου και ιδιαίτερα τη Γεωργία εύχομαι κάθε ευτυχία. Στην αγαπημένη μου Ιουλία, που μου στάθηκε αγαπημένη συντρόφισσα στα λίγα χρόνια της ζωής μου, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τη στοργή και την αγάπη της. Της εύχομαι να ζήσει τη ζωή της και να ευτυχήσει. Στο αγαπημένο μου παιδί, το Δημήτρη, εύχομαι να γίνει μεγάλος και χρήσιμος άνθρωπος για το καλό το δικό του και του ελληνικού λαού. Σας αφήνω γεια, Νίκος. Φυλακή, σανατόριο, 13 προς 14 Αυγούστου 1954. Ιστερόγραφον. Μη λυπάστε, εγώ τώρα θα ησυχάσω. Σας εύχομαι όλων ευτυχία. Ο θάνατος είναι μια αλλαγή της ύλης. Έτσι είναι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Νωρίτερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων, η Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, ο Εύρος και η Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Έκριθμη είναι και πάλι η κατάσταση στο Μεσανατολικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης. Προηγήθηκε νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν για 12η συνεχόμενη ημέρα. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι σταμάτησαν τρία τάνκερς τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω της κυριαρχικής στάσης της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις. Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 92 το ελαφρό αργό, κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, κοντά στο 1,97 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Ανοιχτό για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν

0: επί των προτινόμενων άρθρων. Η συζήτηση συνεχίζεται με επισημάνσεις γαλάζιων βουλευτών που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ως προς τα άρθρα για αναθεώρηση. Την ίδια ώρα, έκκληση στον Πρωθυπουργό για αναθεώρηση του άρθρου 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη της χώρας, απίφθινε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Χυλακάκης. Την πρώτη της πληρωμή ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του αμυντικού προγράμματος SAFE λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ είχε εγκρίνει σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ αυτών το πολυσυζητημένο αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν σύστημα, το γνωστό ως ασπίδα του Αχιλλέα. Στην αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια για την ασφάλεια χρηστών αλλά και των υπολείπων στους δρόμους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απαγόρευση της χρήσης τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά το παιδί στο κέντρο υγείας της περιοχής για την παροχή της πρώτης φροντίδας. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Κράτιο, προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για ανεξέλεγκτη απόδεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια, με άμεσο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την πυρασφάλεια των παραπάνω περιοχών. Ανακοινώθηκαν το πρωί από το Υπουργείο οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι τα ξημερώματα στις 5 αλλά και το βράδυ της Παρασκευής στις ίδιες ώρες. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ανοίγουν την ευρωπαϊκή αυλαία τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απέναντι στη Δυναμό Κιέβου για το Europa League στις 8, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με την Πάξη στις 9 για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα πέσει, θα κυμανθεί ουσιαστικά από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Εκατόν δύο FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 23 Ιουλίου του 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Νίκο Κακαρίκο έχω στην ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα και εσάς ελπίζουμε συντροφιά στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας. Δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Και εντάξει, πάνω που το είπα, με διέψευσε ο Κωνσταντέλιας, γιατί ενώ προηγήθηκαν οι Ουκρανοί, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κωνσταντέλιας κάνει το 1-1 και φαίνεται ότι είναι κανονικό το γκολ. Καλά καταλαβαίνω, δεν ξέρω, θα το δούμε. Πάντως είναι ενθαρρυντικό, ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 5 Έλληνες στη βασική εντεκάδα και αυτοί είναι ο Χατζηδιάκος, ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Κωνσταντέλια και ο Μύθου. Και έχει τους υπόλοιπους στην εντεκάδα: Παυλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Άλλη και Ζίβκοβιτς. Και ο πρώτος αγώνας είναι αυτός. Σε μια εβδομάδα θα ξανααντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για να δούμε ποιος θα προκριθεί. Σε μια ώρα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός την Πάξη. Και όσον αφορά τα χρηστικά, όσο σταθήκατε, σταθήκατε. Από αύριο το μεσημέρι φαίνεται ότι ο καιρός αλλάζει και χαλάει. Και όσοι είστε σε θάλασσες και ακτές, έχετε το νου σας, γιατί μέχρι και το Σάββατο πρωί οι θερμοκρασίες θα πέσουν κάθετα και δεν θα είναι ιδανικές για μπάνιο. Επίσης, από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανεξόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, οπότε όσοι κινηθείτε προς τα εκεί έχετε το νου σας.

Πάμε και λίγο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Τολιόπουλος και αναμένεται να περάσει ιατρικά για να ανακοινωθεί από τον Άρη ως μια από τις μεγάλες μεταγραφές του καλοκαιριού. Και δεν ξέρω πόσοι πιστεύετε στις υπτώσεις ή αν είναι σημαδιακό. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε και ο μεγάλος θρύλος του Άρη, ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος γίνεται σήμερα 69 ετών. Δεν ξέρω πόσοι είστε πάνω κάτω στη δική μου ηλικία, αλλά μου μοιάζει απίστευτο ότι ο Νίκος Γκάλης έφτασε τα 67. Το 1957 γεννήθηκε στο New Jersey. Νίκος Γιωργαλής ήταν το πραγματικό του όνομα. Πήγε να δοκιμαστεί στο NBA, τελικά ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να συνεχίσει την δοκιμή, η πορεία του σταμάτησε, επιλέχθηκε από τους Boston Celtics αλλά δεν τα δοκίμασε, επέλεξε το 1979 τον Άρη και από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε. Κατέκτησε 8 πρωταθλήματα Ελλάδας και 6 κύπελα. Μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη δημιούργησαν ίσως το καλύτερο δίδυμο γκάρντ που έχει περάσει από την Ευρώπη. Η κορυφαία στιγμή φυσικά ήταν το καλοκαίρι του 1987 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που έγινε στην Αθήνα, όταν οι δυο τους οδήγησαν την Ελλάδα στην ψηλότερη, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και μάλιστα την επόμενη διοργάνωση το επανέλαβαν, μένοντας βέβαια στη δεύτερη θέση, με τη διοργανώτρια εδώ την Ιουγκοσλαβία να κατακτά την πρώτη. Χρόνια πολλά λοιπόν στον γκάνγκστερ εντός εισαγωγικών του ελληνικού μπάσκετ.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι δεν κλαίμε με τίποτα, δεν φοβόμαστε τίποτα, μόνο ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Αλλά και στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει από το Βερολίνο, με πετυχαίνεις πάντα όταν μετά τη δουλειά μαγειρεύω. Καθόμαστε να φάμε, βάλε κανένα τραγούδι της Τάβλας λέει. Και τι δεν κατάλαβα, δεν είναι ο Αγγελάκας της Τάβλας. Έχεις πάει Αγγελάκα τρύπες παλιότερα, με Τάβλα έφευγες. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγεις όρθιος για την ιστορία. Μακαρονάδα έχει και μας στέλνει και τη φωτογραφία. Και αν βλέπω σωστά είναι χειροποίητη η σάλτσα και μας έχεις βάλει γκολ. Λοιπόν, την ίδια ώρα Χάμαρ μπι Άντερλεχτ είναι 0-1. Για όσους αναρωτιέστε το αναφέρω γιατί τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει στο 1-1 με την Δυναμό Κιέβου. Πάμε λοιπόν εδώ λίγο στα δικά μας με αφορμή την 96η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει φέτος στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Φίλοι του Κυβερνίου Θεσσαλονίκης, το γνωστό παλατάκι είναι το Κυβερνείο, έχει απευθύνει μια δημόσια πρόσκληση προς την πολιτεία, την Διεθνή Έκθεση και όλους τους φορείς. Η επίσημη δεξίωση των εγγενείων της φετινής έκθεσης να φιλοξενηθεί στους αύλιους χώρους του Κυβερνείου, αναβιώντας μια παράδοση που για χρόνια ήταν ταυτισμένη με το θεσμό της έκθεσης. Η πρόταση, σύμφωνα με τους αρμόδιους, δεν στηρίζεται μόνο στο συμβολισμό της επετείου, αλλά και στην ιστορία του χώρου. Υπενθυμίζουν ότι στις 31 Αυγούστου του 1985, με αφορμή την 50η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Κυβερνείο φιλοξένησε για πρώτη φορά την επίσημη δεξίωση των εγγενείων, μετά τα εγγένεια που πραγματοποίησε ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Πασόκ είχαμε, Πασόκ. Για αρκετά χρόνια οι κήποι του κυβερνείου αποτέλεσαν το φυσικό σημείο συνάντησης πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας, επιχειρηματικού κόσμου, κοινωνίας Θεσσαλονίκης και σήμερα, 20 χρόνια μετά το κλείσιμο του κυβερνείου, η συγκυρία είναι διαφορετική καθώς έχει συμφωνηθεί να μπορέσει να αναβιώσει το παλατάκι με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Βουλής και Ελλήνων και Υπερταμείου. Αλλά θα το δούμε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν ξέρω πόσοι προλάβατε εγγένεια στο παλατάκι, αλλά ήταν μια εποχή άφθονης χλειδής, τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και οι γάτες είχαν χοληστερίνη. Τότε τέτοια εποχή μιλάμε. Δεν ξέρω αν και η πρόταση συμπεριλαμβάνει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γιατί θα ξυπνήσει μνήμες τους παλιούς και θα επανασυνδέσει ένα τοπόσημο της πόλης με έναν μεγάλο θεσμό, ίσως το μεγαλύτερο.

Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα απόνερα του Μουντιάλ για να δούμε επισήμως, σύμφωνα με τη FIFA, ποια ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντίκ Άντβοκαστ έγινε ο γυριότερος προπονητής όλων των εποχών. Ο Ότορε Χάγκλ ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο στο θρόνο της κατηγορίας και τερμάτισε πέμπτος μετά τη λήξη του. Τον προσπέρασαν κατά σειρά ο Κάρλος Κεϊρός της Γκάνας, ο Ούγκο Μπρος της Νότιας Αφρικής, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας και ο Ντίκ Άντβοκαστ, ο οποίος ήταν 78 ετών και 271 ημερών όταν οδήγησε το Κουρασάο εναντίον της ακτής ελεφάντος του. Μπέλιγχαμ Κέιν και Ντεμπελέ Μπαπέ έγιναν το δίδυμο των δύο συμπαικτών που ξεπέρασαν, που έφτασαν τα 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Δίδυμο συμπαικτών σε μία διοργάνωση υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά από μία ομάδα έσπασε και αυτό. Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο, φτάνοντας τις 26. Ο Γιώχαν Μαντζάμπι έγινε ο νεαρότερος αναπληρωματικός που πετυχαίνει 2 γκολ. Μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα Ελβετίας-Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 2 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα αργότερα έδωσε το προβάδισμα και στη συνέχεια στα 20 του χρόνια και στις 247 ημέρες σκόραρε ξανά για να πάρει την πρώτη θέση. Ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 22 γκολ, ξεπερνώντας το Μίροσλαβ Κλόζε. Αυτός ξεκίνησε όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, ήταν πρώτος. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια πρωτοκαθεδρία. Μέση έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες, 23. Ο παίκτης που σκόραρε στις περισσότερες διαδοχικές εμφανίσεις, 9. Και με τα περισσότερα γκολ εκτός περιοχής. Ο Μίκαελ Ολίσε έδωσε τις περισσότερες assist σε μια διοργάνωση, 7. Ο Ρόδρι τις περισσότερες ολοκληρωμένες πάσες, 790, καταρρύπτοντας το δικό του ρεκόρ με 638 από το προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο παίκτης που σκόραρε στις περισσότερες διοργανώσεις, 6. Ο Ιλόι Ρουμ είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις σε παγκόσμιο κύπελο σε έναν αγώνα. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο το έκανε. Ο Τιμ Χάουαρντ είχε επίσης 16 στο αγώνα ΗΠΑ εναντίον Βελγίου το 2014, αλλά ο Ρουμ το έκανε σε 30 λεπτά λιγότερα. Ο Ουνάι Σιμών είχε τις περισσότερες ανέπαφες αιστείες σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Έφτασε τις 7, μία φορά μόνο κατάφεραν να παραβιάσουν την αιστεία του. Άντε, σε 4 χρόνια θα τα ξαναπούμε.

ΠΑΟΚ 2, Δυναμό Κιέβου 1. Πριν από λίγο, λοιπόν, Χρήστος Ζαφύρης έβαλε μπροστά το δικέφαλο και από το καλό στο καλύτερο μέσα σε λίγα λεπτά. Είμαστε στο 39, ο ΠΑΟΚ γύρισε το μάτς και τα καλύτερα έρχονται. Από εκεί και πέρα, λίγο σε Μουντιάλ θα πάμε για να δούμε ότι σύμφωνα με το Transfer Mark, οι τιμές, τα κόστη, οι αξίες των ποδοσφαιριστών, αν θέλετε, μετά το Μουντιάλ, εκτοξεύτηκαν. Ιδίως Χάλαντ και Λαμίν Γιαμάλ αυξήθηκαν η μεταγραφική τους αξία κατά περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και με τους δυο τους να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ακόμα και ο Κιλιάν Εμπαπέ που ακολουθεί κοστίζει σύμφωνα με την ιστοσελίδα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι, Χάλαντ, Γιαμάλ 220 εκατομμύρια, Μπαπέ 200, Ολίσε 170, 160 ο Τζουντ Μπέλιχαμ, 150 ο Πέδρη, ο Βινίσιος Τζούνιορ στα 140, ο Βιτίνια επίσης, όπως και ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος δεν ήταν στο Μουντιάλ, αλλά ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Δεν είχαμε μόνο χρηματιστηριακή αύξηση, είχαμε και αύξηση στα social media. Θυμάστε που δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, ένας νεοζηλανδός αμυντικός, ο Tim Payne, έγινε viral εξαιτίας ενός influencer, ο οποίος έψαχνε να βρει ποιος έχει τους λιγότερους ακολούθους και έκανε ένα live παροτρύνοντας τους δικούς του ακόλουθους να ακολουθήσουν τον Tim Payne. Και κοιμήθηκε λοιπόν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχοντας 5.000 ακολούθους και ξύπνησε με 2 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός τους έχει φτάσει τα 5,5 εκατομμύρια ακολούθους. Επίσης ήρθε και ο Βοζίνια μετά, ο τερματοφύλακας από το πράσινο ακροτήρι, ο οποίος 40 χρονών εξέπληξε τους πάντες με τις επεμβάσεις του και την προσωπική του ιστορία και τελείωσε το Μουντιάλ έχοντας συνολικά 29 εκατομμύρια ακόλουθους, όταν πριν από αυτό ήταν μόλις 30.000. Ποιος όμως ήταν ο κορυφαίος? Ο Έρλινγκ Χάλαντ. Ο Έρλινγκ Χάλαντ λοιπόν απέκτησε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, από την αρχή ως το τέλος, 32,1 εκατομμύρια ακόλουθους παραπάνω. Ακολουθεί ο Βοζίνια που έπιασε τα 29,4 εκατομμύρια, ο Μπέλιγχαμ τα 12, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε 11,4 εκατομμύρια followers, 11 ο Λαμίν Γιαμάλ, εκατομμύρια μιλάμε πάντα, 7,7 ο Νεϊμάρ, 7,5 εκατομμύρια ο Μέση. Απαράδοξο αυτό, τη στιγμή που ήταν πρωταγωνιστής του Μουντιάλ ο Αργεντινός, ο Χιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού 6,6, ο Ολίσε 5,7 και ο Έντρικ από τη Βραζιλία 5,6.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Φιλίρου. 20 και 15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν άμεσα εναέριες και επίγειες δυνάμεις και βλέπουμε πώς θα πάει. Ήδη οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή βλέπουν καπνό. Ελπίζουμε να την προλάβουν τη φωτιά, όπως έγινε και νωρίτερα σήμερα στην περιοχή εκεί του Δερβενίου, όταν ξέσπασε νωρίς φωτιά. Μάνουμε τις φωτιές φέτος. Επειδή δεν έχουμε και υγρασία, αλλά έχουμε αυτό το ξερό άνεμο, είναι πιο εύκολο να αρπάξει φωτιά και να μεταδοθεί. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και επιτέλους από αύριο θα έχουμε και βροχές και να φύγει ζέστη, γιατί μάλλον έχει πειράξει κόσμο και κοσμάκι αυτή η θερμοκρασία. Γιατί έχουμε έναν 36χρονο ο οποίος ήρθε με φίλους του στην Χαλκιδική για να κάνει διακοπές. Ωστόσο, πριν από 3 μέρες ο άνθρωπος αυτός έπεσε θύμα επίθεσης, όπως λέει, από κάποιους που δουλεύουν στη νύχτα εκεί στην περιοχή, του, για άγνωστο λόγο, χωρίς να το εξηγήσει για ποιο, τους είχαν επιτεθεί και τους ξυλοκόπησαν. Πηγαίνοντας αυτός προχθές σε κάποιο άλλο μαγαζί εκεί κοντά στην περιοχή, θεώρησε ότι ένας θαμώνας του μαγαζιού ήταν ένας από αυτούς που τους επιτέθηκαν και μπήκε μέσα στο μαγαζί μαζί με ένα φίλο του, ρώτησε και τον φίλο του, ο οποίος του επιβεβαίωσε τελικά ότι ήταν ένας από τους δράστες της επίθεσης, αυτός που καθόταν έξω, και θέλοντας, όπως είπε στο δικαστήριο, να έχει κάτι ως αυτοάμυνα, βγήκε έξω από το μαγαζί και την ώρα που έφευγε τον χτύπησε με μια τρίαινα, με ένα ψαροντούφεκο. Λες και ήταν δεν ξέρω τι ο άνθρωπος. Ο τύπος που ήταν απ' έξω παθαίνει σοκ, γιατί λέει τι έγινε, πώς και τι. Ο άλλος προσπαθούσε να του εξηγήσει. Όταν του είπε τι ακριβώς έγινε, το θύμα λέει, παιδιά, δεν ήμουν εγώ, καμία σχέση. Στο δικαστήριο τελικά λύθηκε η όποια παρεξήγηση, αλλά ο τύπος τον κάρφωσε με τρίαινα, λες και ήταν ψάρι. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σε άλλη περίπτωση, ένας άντρας κάλεσε τη γυναίκα του 40 ετών γιατί είχαν ένα έντονο διαπλεκτισμό στο δωμάτιο που έμειναν και όταν ξύπνησε είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι στο χέρι. Φοβήθηκε ο τύπος, κάλεσε την αστυνομία. Τελικά, όπως είπε η ίδια η γυναίκα, αιτία του καυγά ήταν ότι αν και είχαν έρθει από τη Ζυρίχη για διακοπές στην Ελλάδα, δεν ακολουθούσαν το πρόγραμμα που ήθελε αυτή, αλλά καθόταν συνέχεια στο σπίτι. Δεν την έβγαζε έξω ο άνθρωπος και μαλώσανε. Όταν κοιμήθηκε όμως ο τύπος και ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι στο χέρι, λέει θα με σφάξει αυτή. Οπότε κάλεσε την αστυνομία. Λύθηκε και αυτή η παρεξήγηση επίσης στο δικαστήριο. Οπότε βλέπετε, άλλος παντόφλα, άλλος μαχαίρι. Θα σας πω ότι λέει και ένας γνωστός μου, όταν βγαίνουμε έξω ανδροπαρέα, όταν περνάει λίγο η ώρα, η σύζυγός του είναι αστυνομικός, όταν περνάει λίγο η ώρα λοιπόν και λέει κάποιος, άντε να πάμε να φύγουμε, του λέει παντόφλα, και του λέει όχι φίλε, παντόφλα εσύ, εγώ όπλο.

Η φωτιά στο Φίληρο που σας είπαμε νωρίτερα φαίνεται ότι πάει καλά, ενώ ότι ελέγχεται από την πυροσβεστική και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ως φαίνεται. Μακάρι να είναι έτσι. Καλησπέρα στην Ευτυχία και στην Κατερίνα που στέλνουν την καλησπέρα τους σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber για να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο προηγείται με 2-1 της Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας. Σε μια εβδομάδα θα την αντιμετωπίσει και σε Τούμπα. Την ίδια ώρα στο ημίχρονο επίσης Χάμαρμπι Άντερλεχτ 0-1, το νικητή αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο ο ΠΑΟΚ, οπότε παρακολουθούμε και αυτό για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται και πάλι η ένταση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Ιεμένης μετά το χτύπημα που δέχτηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης. Προηγήθηκε νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι σταμάτησαν τρία τάνκερς, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω της κυριαρχικής στάσης της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Την ίδια ώρα, κανονικά συνεχίζονται οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η ανησυχία στο στενό του Ορμούζ, καθώς ο αριθμός των πλοίων που τα οδιασχίζουν έχει μειωθεί δραματικά. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις, η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση, αλλά και η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την περιφέρεια Αττικής. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν υπόσχεται, απλώς κάνει νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Αυτή στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν υπόσχεται, απλώς κάνει νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην

0: τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Χρειάζονται κανόνες για όλους, υπογράμμισε. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης, τόνισε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται φτιάχνουν ένα νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίος προσαρμόζεται στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές ανάγκες που απαιτούν οι καιροί. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση ήρθε με fast-track διαδικασίες μέσα σε προεκλογική περίοδο. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων ο εγκαυματίας από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων. Τα αίτια της έκρηξης διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χανίων. Ποινική δίωξη για δωροδοκία και κατεξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραποιούσαν και να αλλίωναν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις. Ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ναυαγωσός της, ο οποίος παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στο σημείο κατέθεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο κέντρο υγείας της περιοχής. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο μεταξύ άλλων Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός άνοιξαν την ευρωπαϊκή αυλαία της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 της Δυναμό Κιέβου για το Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με την Πάξη για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out.
0: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
1: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.

0: Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
0: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα ξανά του μεγάλη περιοχή.
0: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλί ήτανε.
0: Και μένει το παιδί πεθαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
0: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
3: Με τρία μέτρα έξω από την περιοχή σου του Σάντα Μαρία, ο ΠΑΟΚ το 1-3 δίνει διαστάσεις τριάμβου. Όχι, δεν αλλάξα το σταθμό. Στον 102 είμαστε, αλλά πείτε μου ότι δεν γνωρίζετε έστω και μία ατάκα από τις κορυφές αυτής της ταινίας. Ο Σταύρος Τσιόλης γεννήθηκε στην Τρίπολη στις μια μέρα σαν και αυτή, όχι, γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1937 και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 23 Ιουλίου του 2019. Φυσικά είναι διάσημος για μια από τις πιο cult ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», του 1998, σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του ίδιου, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά και Αργύρη Μπακυρτζή.

0: Μετανιώνω.
1: Όχι, πάνω, δεν φταίς εσύ.
0: Πληρώνω τα λάθη μου.
1: Φταίει η ζωή που μας στείνει παγίδες.
0: Γιατί όταν λέει ο τύπος, μου είπανε για να πάω καβάλα, πρέπει να έχω τη θάλασσα δεξιά, έπρεπε να του πω καλά σου πάνε. Γύρνε πίσω να την έχεις δεξιά.
1: Αντίθετα θα τον έστανε Παναγιώτη.
0: Όχι, ρε, θα του τη χάριζα. Θα έφτανε πλαταμόνα, θα του λέγε το κορίτσι, Λάκι, πάλι η θάλασσα είναι αριστερά. Ας πούμε ότι αυτό το λένε Λάκι. Θα κατέβαινε, θα ρώταγε, θα του λέγανε, γύρνα πίσω, Χριστιανέ μου. Για να πας καβάλα πρέπει να έχεις θάλασσα δεξιά. Θα γύρναγε το Βόηδη, θα πέρναγε Θεσσαλονίκη, θα έφτανε στη Βόλβη, πάλι θάλασσα αριστερά.
1: Έπρεπε να του την κάνουμε, Παναγιώτη.
0: Ναι, αλλά πετάγεσαι εσύ και του λες, στην Ασπροβάλτα θα βρείτε τη θάλασσα δεξιά. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Διότι εμείς, Παναγιώτη, δεν επιθυμούμε το κακό ούτε το εχθρού μας.
0: Εγώ το επιθυμώ, ρε. Να του ρίξω εγώ 5 δρομολόγια Βόλβη πλαταμόνα να του στρίψει να βουτάρει στη λίμνη, κοροϊδάρα. Είμαστε καλοί, δεν θέλουμε το κακό κανενός και μας πατάνε όλοι. Μετανιώνω. Μετανιώνω.
2: Μετανιώνω, μετανιώνω. Στον εγωισμό μου το χρόνο.
3: Ο Πάνος, λοιπόν, ο Μιχάλης, Μπατζανάκηδες μικροβιοτέχνες από τη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν ένα ταξίδι για τη Θάσο, όπου βρίσκονται ήδη οι οικογένειές τους. Μια τυχαία συνάντηση με μια κοπέλα, την οποία ενσαρκώνει η Αγγελική Ηλιάδη, εκεί στη λίμνη Βόλβη, θα προκαλέσει την ψυχολογική κατάρρευση του Πάνου, ο οποίος την ερωτεύεται, καταραίει και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Ο Μιχάλης καλεί τον Αντώνη, τον τρίτο Μπατζανάκη, για βοήθεια, αλλά οι γυναίκες τους ακόμα τους περιμένουν στη Θάσο.

0: Αυτή θα του μασίσει μια πεντακοσάρα.
1: Σήμερα η γυναίκα κοστίζει πάνω. Και σαν να πάρω να την πας, θες ένα δεκαπεντάρι.
0: Δεκαπεντάρι για ένα ποτό.
1: Άμα πιάνε, εντάξει. Αλλά ο Βαγγέλης ήπια αυτή τρία σφινάκια, πήγαινε για τέταρτο. Λέει, κάνε μας το λογαριασμό μέχρι εδώ. Τι παίρνει και τρία σφινάκια. Του λένε 8.000. Πληρώνει και λέει, πάω για τσιγάρα. Αυτή συνεχίζει να πίνει, το πρωί δεν έχει να πληρώσει, την πλακώνουνε. Τη λένε, πού είναι αυτός που ήταν μαζί σου. Λέει η κοπέλα, δεν ξέρω, σήμερα το γνώρισε. Και γλίτωσε ο Βαγγέλης 30.000.
0: Τώρα γιατί μας την είπες αυτή την ιστορία.
2: Η ιδέα για την ταινία προήλθε από ένα ταξίδι του Σταύρου Τσιόλη και του Χρήστου Βακαλόπουλου στην Καβάλα, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της προηγούμενης του ταινίας «Παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε». Ο αρχικός τίτλος της νέας ταινίας ήταν «Το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης». Ήταν η πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τους Σάκη Μπουλά και Γιάννη Ζουγανέλη, σε αντίθεση με τον Αργύρη Μπακιρτζή, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και σε προηγούμενες ταινίες. Η ταινία έγινε cult γιατί περιέχει αναφορές στην πολιτική σκηνή και στην κουλτούρα του νέου Έλληνα και πλαισιώνεται από σουρεαλιστικούς διαλόγους. Καλησπέρα στην Έφη που γράφει «Μας μερακλώνεται απόψε, μαγικός ο κόσμος του Σταύρου Τσιόλη».

0: ζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις.
1: Εγώ τη χέζω.
0: Εσύ! Και ειρωνεύεσαι στο Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα χίλιες φορές.
1: Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα.
0: Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουνε, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: εγώ το έκανα. Και του λένε: μας κοροϊδεύεις. Δεν βλέπεις ότι τραβάς τον μπατζανάκι σου, μην πίνεις τον διαιτητή. Και λέει: ναι, το τραβάω και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του.
1: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
0: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής φταίει.
1: Ήταν ανατροπή στο 90.
0: Τρία μέτρα ξέρετε μεγάλη περιοχή.
1: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς, πετάει και το Σκαρτάδος, διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
0: Πουλί ήτανε!
1: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
2: Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
1: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε Λακωνία? Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις.
3: Δεν... Παρόλο που για αυτή την ταινία ο Σταύρος Τσιόλης έγινε τόσο γνωστός, είχε κάνει την πρώτη δική του ταινία με δικό του σενάριο, τον Μικρό Δραπέτη, 30 χρόνια πριν. Το 1968. Το 1970 έκανε διεθνή επιτυχία με την ταινία «Κατάχρηση εξουσίας» και κατόπιν εγκατέλειψε τον κινηματογράφο για μια δεκαπενταετία και επανήλθε το 1985 με ταινίες που έκαναν ιδιαίτερη επιτυχία. Ξαναμπήκα στο σινεμά όταν συνάντησα στη Λαϊκή Χαλανδρίου τον οπερατέρ Γιώργο Αλβανίτη, λέει ο ίδιος. Ο οπερατέρ του πρότεινε να γράψει κάποιο σενάριο. Έγραψα λοιπόν το «Μια τόσο μακρινή απουσία». Το έγραφα στο χέρι, εννοείται, και τότε δίναμε τα χειρόγραφα στην κυρία Κέτη στα Εξάρχεια και μας τα δακτυλογραφούσε. Ξαναπήγα στο Αρβανίτη, είχε φτιάξει και η γυναίκα του ένα ωραίο αρνάκι στο φούρνο και τους διάβασα το έργο. Ο Γιώργος συγκινήθηκε πολύ, της δε Αγγελικής τρέξανε και δάκρυα από τα μάτια. Μου λέει: εγώ βάζω μηχανές, τεχνικούς κλπ. Εγώ του λέω: υπάρχουν 4 εκατομμύρια. Πράγματι, η ταινία βγήκε με 4 εκατομμύρια δραχμές χωρίς να πληρωθεί όμως κανένας. Πήγε ο Γιώργος και την κατέθεσε στο κέντρο κινηματογράφου. Εγώ χαμπάρι δεν είχα, ούτε ήξερα ότι υπήρχε κέντρο. Την είδαν και αμέσως μας έδωσαν πόσα λες, 17 ολόκληρα εκατομμύρια. Δεν θα ξεχάσω τη χαρά της Αγγελικής που βάλαμε σε μια τσάντα τα εκατομμύρια και βγήκαμε παγανιά να αρχίσουμε να πληρώνουμε όλα τα παιδιά.

0: Στεφάνο, συγχαρητήρια. Βέβαια, όπως ποτέ δεν έχω φάει τόσο νόστιμο κουκορέζι.
1: Στην υγεία του πάω.

0: Αμέσως πάνω καθαρίζεται. Άνοιξε η όρεξή σου και αυτό είναι δείγμα ότι πας καλύτερα.
1: Μην ανησυχείτε για τους συγγενείς σας. Παρουσιάζει μια απλή διαταραχή του ελέγχου των παρορμήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ερωτεύεται γυναίκα. Θα καταστραφεί στη γοητεία της ή θα ελέγξει την παρόρμηση.
0: Θα ελέγξει την παρόρμηση.
2: Μπράβο. Μπράβο.
1: Το πρόσωπο αυτό σε πρώτο στάδιο θα παρουσιάσει απώλεια οράσεως.
0: Παρουσιάζει, κύριε καθηγητά, διότι μου λέει εδώ πρέπει να είναι η λίμνη, δεν τη βλέπω. Και του λέω εγώ, ολόκληρη λίμνη δεν τη βλέπεις, ρε πάνω.
1: Δεν τη βλέπει. Βλέπει το πρόσωπο της γυναίκας που τον οδηγεί στην καταστροφή. Για να σωθεί πρέπει να την πνίξει στη λίμνη. Αν όχι την ίδια, μια οποιαδήποτε γυναίκα.
0: Θεέ μου.
3: Et vous allez vous servir de la table de multiplication?
4: Η δόκτωρ Σίλβια ερωτά, θα χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της προπαίδειας?
5: Ακριβώς.
1: Θα αρχίσω από την ανώτερη κλίμακα 9x9 και θα κατέβω. Εάν δεν απαντήσει στο κρίσιμο 3x3.
6: Τότε τι γίνεται, κύριε καθηγητά?
1: Δυστυχώς.
0: Έχει οικογένεια.
1: Ας αρχίσουμε από τη μέση. Ρωτήστε τον παρακαλώ. 5x5.
0: Πάνω!
7: Sorry!
8: Κύριε Πάνω μου!
0: Καθαρίζετε πάνω, υπομονή! 5x5!
7: 40!
0: Αλίμονό μου!
1: Μην απελπίζεστε. 4x4.
0: Πάνω! 4x4!
7: 18!
0: Κάπως καλύτερα.
1: Και τώρα το κρίσιμο 3x3.
0: Πάνω! 3x3!
7: 9!
0: Σας ευχαριστούμε πολύ! Ευχαριστούμε! Μουσική! Μουσική!

ταινίες του Σταύρου Τσιόλη έχουν ένα ιδιαίτερο προσωπικό στυλ, βασίζονται στο λεπτό χιούμορ, τους αυτοσχεδιαστικούς διαλόγους και πολλές φορές τη χρήση ερασιτεχνών ηθοποιών. Σε πολλές ταινίες του χρησιμοποίησε για πρωταγωνιστή τον Αργύρη Μπακιρτζή. Ο Αργύρης Μπακιρτζής έχει σταθερή συμμετοχή σε όλες μου τις ταινίες, λέει. Ο έρωτας στη Χρουμαδιά προέκυψε από την αποτυχημένη απόπειρά μας με τον Κεχαΐδη να γράψουμε από κοινού ένα θεατρικό έργο. Ψάχναμε ηθοποιό, θυμήθηκα ξαφνικά ένα ψηλό άχαρο που οδηγούσε αυτοκίνητο σε ταινία του Πανουσόπουλου και τραγουδούσε κιόλας. Μας έδωσε το τηλέφωνο του Πανουσόπουλος και του τηλεφωνήσαμε για να παίξει. Παίρνει όμως μετά αυτό τον Πανουσόπουλο και του λέει: «Δεν μου λες, είδα μια ταινία αυτού του Τσιόλη στην τηλεόραση. Τους ακατανίκητους εραστές και επί 10 λεπτά ένα αγοράκι περπατούσε. Έφυγα, έκανα μια δουλειά, ξαναπήγα στην τηλεόραση 20 λεπτά μετά να δω τι είχε απογίνει αυτό το παιδί και ακόμα περπατούσε. Ξαναφεύγω, άλλαξε κανάλι και μετά από κανένα μισά ώρα λέω για να δω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Και πάλι περπατούσε. Οπότε το απαντάει ο Πανουσόπουλος: «Ε, και δε χαίρεσαι, δεν θα κουραστείς κιόλας».

0: Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις, ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας.
1: Μιχάλη!
0: Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Μιχάλη!
0: Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο. Χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο.
1: Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
0: Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά ανατροπία προτιμά να ξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων.
1: Αυτά κάνει. Ενώ εμείς μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος.
2: Μπράβο σας, κύριε Πάνο.
1: Και θυμάσαι στη Σταυρούπολη. Μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξένδρα. Και μόλις κατέβηκε από τη Μερσεντές, το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης, και από τότε μου μείνει αυτός ο πόνος στη μέση.
0: Προσφέρατε πολλά. Αλλά πώς να πω στον πατέρα μου, πως η μάνα ψήφισε Νέα Δημοκρατία?
1: Ο πατέρας σου έχει πεθάνει 25 χρόνια, ρε Αντώνη.
2: Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ. Αρχοντούλα.
3: Ο Κώστας Καραγιάννης, λέει ο Σταύρος Τσιόλης, υπήρξε ο πρώτος σκηνοθέτης που είχε τελειώσει σχολή και είχε έρθει από το Παρίσι. Πάθαμε σοκ όταν τον πρώτο είδαμε. Ντυμένος γαλλικά, κομψά, με φουλάρια και με μουστάκι που είχε υιοθετήσει από τους μποέμ καλλιτέχνες. Ίσαμε τότε οι Έλληνες σκηνοθέτες ήταν εμπειρικοί, στην καλύτερη να είχαν τελειώσει τη σχολή Σταυράκου, η οποία συστεγαζόταν με τη σχολή του Κάρλου Κούν. Ο Κώστας με πήρε βοηθός στην πρώτη ταινία που έκανε, Το νησί της αγάπης, και σε άλλες δύο-τρεις. Αργότερα δούλεψα με όλους σχεδόν τους Έλληνες σκηνοθέτες. Μου έχει εντυπωθεί μέσα μου ο τρόπος που δουλέψαμε με τον Κατσουρίδη στο Της Κακομοίρας. Είναι αυτή η γνωστή ταινία με τον Χατζηχρήστο, ο οποίος κάνει τον Μπακαλόγατο. Πολλά χρόνια μετά, ο Χρήστος Βακαλόπουλος με σύστηνε στα κορίτσια ως εξής. Από εδώ Σταύρος Τσιόλης, που ήταν βοηθός του Κατσουρίδη στο Της Κακομοίρας. Τον πιάνω μια μέρα και του λέω: «Κάτσε ρε Χρήστο, έχω κάνει τέσσερις ταινίες εγώ, βραβευμένες κτλ. Και εσύ με πλασάρεις ως βοηθό στο Της Κακομοίρας?» Και τότε μου κάνει αυτός με ένα βλέμμα όλο νοσταλγία. «Εσύ Σταύρο έζησες κάτι που εμείς όλοι δεν θα το ζήσουμε ποτέ».

0: Τώρα εσύ νομίζεις ότι εμείς θέλουμε το κακό σου. Ότι δεν θέλουμε να χαρείς και εσύ λίγο. Ότι δεν είμαστε εμείς τα μπατζανάκια σου. Εσύ δεν φροντίζεις τους γέρους και την αδερφή μου. Εσύ δεν πληρώνεις τα φροντιστήρια των παιδιών.
1: Δεν πήγες στην εφορία.
0: Δεν πήγες στην εφορία και μας έσωσες. Του λες του έφορα. Αν και αυτοί οι δύο άνθρωποι που δουλεύουν από 12 χρονών τέλος πάντων δεν απέδωσαν και μια φορά το ΦΠΑ είναι ένοχοι, τότε η μισή Ελλάδα έπρεπε να είναι φυλακή. Και σου λέει αυτός, εγώ κάνω τη δουλειά μου κύριε. Και του λες εσύ, το Πασόκ ήρθε να σας μάθει πως δουλειά σας είναι να σταθείτε δίπλα στο λαό και τα προβλήματά του.
1: Και πάω εγώ στον έφορα.
0: Και μου λέει, τι άνθρωπος είναι ο Μπατζανάκης. Τέτοιοι έπρεπε να μας κυβερνάνε. Και λέω μέσα μου, άρε Αντώνη, να ήταν εδώ η μανούλα σου να τα ακούσει, να χαρεί η βασανισμένη γυναίκα.

0: Ναι, αλλά εσείς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία.
1: Το αναγνωρίζουμε.
0: Μου λένε στο κόμμα, εσένα τα μπατζανάκια σου ψηφίζουν Πασόκ. Και ονειρεύεσαι για ψηλά.
1: Και εσύ δεν έπιανε τα τέτοια σου. Πες με εμένα, ποιο σου το έπαινε να του ισχυώσω τη μάπα να μην μιλάει χωρίς να ξέρει.
2: Μιλάνε χωρίς να ξέρουν.
1: Να του πω, έλα δω ρε μαλάκα. Με ρώτησε εμένα γιατί ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αν σου έλεγε ο Ψωμιάδης, κόφτε τα λόγια και ψηφίστε τον Οικονόμη γιατί από μένα τρώτε ψωμί και όχι από το Πασόκ, τι θα έκανες. Πας άφηνε, θα βάζεις λουκέτο και δύο οικογένειες θα μένανε στο δρόμο.
2: Πάνω μη σε με χωριέσαι, θα ανέβει πάλι η πίεση σου.
1: Να ανέβει ρε, να φτάσει 24 να πέσω μπροστά στα πόδια του να πεθάνω.
2: Κοίτα πώς μας κάνουν και μας διαιρούνε.
1: Και έρχεται ο Ψωμιάδης παραμονή εκλογών και φέρνει κάτι του Λουμπίτσας και 8 ψηφοδέλτια κλειστά. Και μετράω εγώ και του λέω: Κύριε Βασίλη, εγώ, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου και η αδερφή μου 4. Ο Μιχάλης, η γυναίκα του και η μάνα του, σύνολο 7. Τι μου δίνεις εδώ 8? Και μου λέει: Είναι και η μάνα του Μπατζανάκη σας Αντώνη.
0: Και ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία.
1: Τι να έκανα, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο. Της λέω, κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε 3 φορές με το χέρι της και το ρίξε.
3: Αντώνη!
2: Κλειτεμνήστρα, ου! Αντώνη, κλειτεμνήστρα!
1: Κλειτεμνήστρα, ου!
0: Πατέρα.
4: Ο Σταύρος Τσιόλης δούλεψε με όλους τους μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά έκανε και δουλειές του ποδαριού. Έκανε τον αγιογράφο του Άγιο Όρος, τον χρηματιστή, ασχολήθηκε με κοσμήματα, ακόμη και με αγώνες ταχύτητας. Έζησα την πείνα τους Γερμανούς, τους σταγματασφαλίτες, λέει ο ίδιος. Πρόλαβα το δημοψήφισμα του 1946, που το κόμμα έκανε το σφάλμα και κατέβηκε σε αποχή, με αποτέλεσμα την επόμενη να αρχίσουν οι ψηλήψεις όσων δεν είχαν ψηφίσει. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας μου, που τον πήγα στην ακροναυπλία και έτσι είδα και εγώ θάλασσα για πρώτη φορά. Μας πήρε η μάνα μου και καβαλήσαμε ένα φορτηγό και έτσι αντίκρισα τον Μπούρτσι. Από τότε η θάλασσα και οι γυναίκες έγιναν δύο μαγικά πράγματα για μένα.

0: κορίτσι αυτό έρνε κάπου από φάλιρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό. Και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει δίθε στην μικρή περιοχή και ζητάνε γάμπρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνει εσύ μπρο στου παοξίδε, μια ζωή εξέδρα.
1: Τι πνίγω!
0: Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω.
2: Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη ξανά, ο οποίος λέει μας έφτιαξες με τον Τζιόλι και τα τραγούδια του. Ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις είναι 2-3 μέσα στη Δυναμό Κιέβου και ο Σταύρος Τσιόλης, αν και αρκάς, ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ και μάλιστα έγραψε ένα θεατρικό με τίτλο «Ταξιδεύοντας με το ΠΑΟΚ», το οποίο ανέβηκε το 2011 στο Θέατρο Τέχνης Κάρλος Κουν. Στα τέλη του 2017 ολοκλήρωσε την τελευταία του γενιά ταινία «Γυναίκες που περάσατε από εδώ», που έγινε με συλλογική συγχρηματοδότηση και έκλεισε την τριλογία «Γυναίκες». Είχε γράψει στίχους για τραγούδια των ταινιών του, αλλά και για τραγουδιστές λαϊκής μουσικής, ανάμεσά τους η Μαριό, η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Αντώνης Ρέμος.

Ο ΠΑΟΚ φεύγει νικητής στην αναμέτρηση με τη Δυναμό Κιέβου με 2-3. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και εμείς. Το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο και Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν εμβόλυμος για λίγη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Στο μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίζονται κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις επιθέσεις των αντρατών Χούθη της Ιεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των τελευταίων δύο μηνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου. Επένδυση ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών αποθήκευσης και διανομής καυσίμων που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας στην Ευρώπη εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων και πετρελαγωγών, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η υλοποίηση του προγράμματος θα χρειαστεί περίπου 25 χρόνια. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση των φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μία υποδομή, είναι ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήταν ένα σύνθετο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν δυσκολίες και προβλήματα, εμείς είδαμε προοπτική, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Βουλή η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 3 ημέρες. Η συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη.

0: Για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση ασχήθηκε σε βάρος ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και τοξικολόγου, διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 8 υποθέσεις, τις οποίες εξετάζεται αν εκδόθηκαν ψευδείς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας, 51 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας στο Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό Τσιμισκή και βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου. Από το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν, ποσό ύψους 7.020 ευρώ αφορά την πραγματοποίηση εξκαφών χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται για αύριο μεταξύ άλλων Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα και Μαγνησία. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, αλλά και το βράδυ της Παρασκευής στις ίδιες ώρες. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μην ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μετά την υπερπαραγωγή εκπομπή που έκανε ο Παναγιώτης Πανής και το fade out στο αφιέρωμα που έκανε στο Σταύρο Τσιόλη, ό,τι μουσική και να επέλεγα ήμουν χαμένος από χέρι. Και από ό,τι βλέπω στα μηνύματα που στείλατε στο Viber, το απολαύσατε όλοι. Μερακλώσατε, όπως λέτε οι περισσότεροι. Καταπληκτικές επιλογές τραγουδιών, πραγματικά. 23 Ιουλίου, σήμερα Πέμπτη, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. Μακάρι να μπορέσετε να κάνετε κάποια βουτιά, έστω και σε κάποια κοντινή παραλία. Αλλά αν και αν μείνετε στην πόλη, η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα 12 μήνες το χρόνο. Κάτι θα βρείτε να κάνετε. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μεγάλη μέρα η σημερινή για χιλιάδες νέους στη χώρα μας. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Κάποιες σχολές ανέβηκαν, αρκετές σχολές ανέβηκαν, αλλά και κάποιες σημείωσαν πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Οι ιατρικές σχολές, οι πολυτεχνικές σχολές, οι σχολές πληροφορικής και οι ψυχολογίας σημείωσαν τεράστια άνοδο. Φαίνεται πως ο κόσμος, τα νέα παιδιά, στρέφεται προς αυτά τα επαγγέλματα γιατί τα βλέπουν ότι έχουν εξέλιξη. Κυρίως τα επαγγέλματα της πληροφορικής αλλά και του ψυχολόγου φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολλούς νέους. Είναι από τις σχολές που σημείωσαν θεαματική άνοδο. Αντίθετα, τα παιδαγωγικά πανεπιστήμια σημείωσαν πτώση. Φαίνεται πως τα παιδιά δεν θέλουν πια να γίνουν δάσκαλοι ούτε καθηγητές. Το φυσικό, το μαθηματικό, η σχολή της γεωπονίας σημείωσαν πτώση. Δεν είναι στις πρώτες επιλογές των παιδιών. Μάλλον σχετίζεται με το ότι δεν βλέπουν μέλλον όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Καλή σταδιοδρομία εύχομαι στα παιδιά που μπήκαν. Τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η ζωή τους. Τώρα θα καταλάβουν τι θα πει ζωή. Ως τώρα ήταν σε έναν μικρό κόσμο. Τώρα θα γνωρίσουν περισσότερα άτομα, θα δουν πώς δουλεύουν πιο επαγγελματικά. Τώρα θα μπουν οι βάσεις για το μέλλον τους. Για όσους δεν πέρασαν εκεί που ήθελαν, δεν τελειώνει ο κόσμος, δεν σημαίνει κάτι, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και φυσικά υπάρχουν και άπειρες επιλογές, αν δεν περάσει κάποιο πανεπιστήμιο, για το τι μπορείς να κάνεις μετά σχετικά με το μέλλον σου.

Τη λένε Μαρία Μιχαέλα Χερέτη. Είναι από τη Ρόδο και είναι η αριστούχος υποψήφια που συγκέντρωσε 19.710 μόρια και πέρασε πρώτη στην ιατρική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως δήλωσε η ίδια, η επιλογή της ιατρικής ήταν προσωπική της, λέει, απόφαση. Βέβαια και οι δύο γονείς ήταν γιατροί, οπότε λίγο δύσκολο να το πιστέψουμε. Η επιτυχούσα τόνισε στους συνομήλικους της ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν αποτελούν το μοναδικό δρόμο για την επιτυχία, καθώς η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με μόρια. Αυτό είναι πάρα πολύ σοφό που είπε η Μαρία. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά. Είναι η ύψιστη ικανοποίηση. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις. Παρά την εξαιρετική της επίδυση, η ίδια παραδέχεται ότι η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν χωρίς άγχος και αμφιβολίες. Πολλές φορές αμφισβήτησε τον εαυτό της. Όποτε ένιωθε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, προσπαθούσε περισσότερο, διάβαζε περισσότερο και έτσι έφτασε στο στόχο της. Για το επάγγελμα του γιατρού που διάλεξε να σπουδάσει, λέει ότι είναι λειτουργήμα, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Με το έργο του, ένας γιατρός συμβάλλει στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού μας, που είναι η ζωή και η υγεία μας. Εγώ θα πω καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στη Μαρία, αλλά και δεκάδες άλλα παιδιά που πέρασαν, και ας μην ήταν οι πρώτοι στις σχολές τους. Αλλά δεν ξέρετε ποτέ πώς θα φέρνει η ζωή. Μπορεί να τελειώσετε ένα πανεπιστήμιο, να εξασκήσετε κάποιο εντελώς άλλο διαφορετικό επάγγελμα ή μπορεί και να ξανασπουδάσετε.

0: FM.
1: Τι λένε Ζωή Λεμονάκη, έχει 5 παιδιά ηλικίας 16, 14, 13, 12 και το μικρότερο μόλις 3 ετών, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να μπει πρώτη στο τμήμα προσχολικής αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Αυτή η εκπληκτική μητέρα με τις πάρα πολλές αντοχές λέει ότι τίποτα δεν ήταν εύκολο, η ζωή είναι λέει δύσκολη, είναι όμως και όμορφη, ειδικά όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε αγαπούν και σε στηρίζουν. Η πορεία της λέει δεν είχε στόχο μόνο το Πανεπιστήμιο, θέλει να στείλει ένα μήνυμα με αυτή στην επιτυχία στα παιδιά αλλά και σε άλλες γυναίκες που προσπαθούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Θέλω να τους πω να μην τα παρατάν ποτέ, να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να προσπαθούν. Η ίδια έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος η ιστορία της, γιατί η ζωή της δεν της φέρθηκε πάρα πολύ καλά, έχασε νωρίς τη μητέρα της, αλλά ο πατέρας της στάθηκε βράχος σε αυτήν, τη βοήθησε. Η απώλεια βέβαια την οδήγησε στην κατάθλιψη, ξενυχτούσε λέει για να διαβάσει, ενώ το νοσοκομείο ήταν μια συχνή στάση σε όλη της τη διαδρομή. Έδινε τη μάχη της με κρίση πανικού και αγχώδη διαταραχή, αλλά δεν τα έβαλε κάτω, το όφιλε όπως λέει στη μητέρα της, αλλά και στα παιδιά της. Πολλά συγχαρητήρια σε κάθε άνθρωπο που παλεύει με τους δαίμονές του και καταφέρει να βγαίνει νικητής, και είναι ένα από τα παραδείγματα που πρέπει να παίρνουμε όλοι μας, ότι η ζωή συνεχίζεται και όσο εμείς δεν επιτρέπουμε σε κάποιον να μας ρίξει ή σε κάποια κατάσταση να μας ρίξει, τότε όλα στο τέλος θα έχουν ένα αίσιο τέλος.

Εμείς οι φανατικοί των ταινιών Rocky, πάνω που είχαμε απελπιστεί καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή ελπίδα να ξαναδούμε τον Σταλόνε σε κάποια ταινία σχετικά με το box, καθώς τελείωσαν και τα Creed, δεν πρόκειται να γυριστεί κάποιο άλλο, ο Rocky δεν πρόκειται να γυριστεί, θα ήταν φαρσοκομωδία άλλωστε, κυκλοφορεί ένα νέο ότι το Νοέμβριο θα παιχτεί στους κινηματογράφους η ταινία I Play Rocky, το βιογραφικό δράμα του Peter Farrelly, κεντρικός ηθοποιός πρωταγωνιστής που θα υποδηθεί το Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Άντωνι Πολίτο. Αν το δείτε στο τρέιλερ, πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτό νομίζεις ότι είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε, όχι τόσο φυσιογνωμικά, αλλά όσο αφορά τις κινήσεις του και τις εκφράσεις που παίρνει το πρόσωπό του. Η ταινία τι περιγράφει? Μας περιγράφει όλο το παρασκήνιο πώς κατάφερε ο Σιλβέστερ Σταλόνε να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την ταινία, την οποία έγραψε ο ίδιος, αλλά τα στούντιο του Hollywood δεν τον ήθελαν για πρωταγωνιστή. Οι λόγοι είναι προφανείς. Ήταν άγνωστος, δεν ήταν και πάρα πολύ όμορφος, είχε αυτή την μυϊκή χαλάρωση κοντά στο σαγόνι, του λέγανε ότι δεν είναι πολύ καλός ως προς την υποκριτική, του δίνανε 10 χιλιάρικα δολάρια για να πουλήσει το σενάριο, αυτός έλεγε όχι, του πήγανε την προσφορά στα 30.000 δολάρια, επέμενε και είπε ότι ακόμα και αν μου δώσετε όλα τα εκατομμύρια του κόσμου, εγώ δεν θα σας πουλήσω το σενάριο αν δεν είμαι εγώ ο κεντρικός πρωταγωνιστής. Και αυτό έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί την τελευταία εβδομάδα ο Σταλόνε, για να τα βγάλει πέρα, αναγκάστηκε να πουλήσει το ψυγείο του και τον αγαπημένο του σκύλο για να πάρει μερικά δολάρια και να μπορέσει να βγάλει την εβδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας τα στούντιο του Hollywood αναγκάστηκαν να υποκληθούν στην επιμονή του, του δώσανε το πράσινο φως, ήταν ο πρωταγωνιστής, η ταινία πήρε Όσκαρ τη χρονιά το 1976, ακολούθησαν άλλες 4-5 πετυχημένες ταινίες γύρω από το Rocky. Ο ίδιος έκανε μια τεράστια καριέρα, παίζει να είναι από τους πιο πλούσιους ηθοποιούς του Hollywood, έχει φτιάξει άλλα δύο franchise, το Αναλώσιμη και το Rambo. Γενικά τα κατάφερε μια χαρά στη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί αν έπαιρνε τα 10.000 δολάρια και έλεγε ναι στην πρώτη πρόταση που του έκαναν οι παραγωγοί του Hollywood.

Χάσαμε το μήνυμα της Δέσποινας. Μας το έστειλε νωρίτερα, αλλά τώρα μας ήρθε Δέσποινα. Όταν παίξαμε το τραγούδι Brimful of Asa, μας είπε ότι αυτό το τραγούδι ακουγόταν σε όλη την πλάκα Λιτοχώρου και στο θρυλικό μπαράκι, ένα beach bar που υπήρχε σε εκείνη την περιοχή, το 1997. Δεν είναι πάρα πολύ περίεργο ότι θυμόμαστε και τις χρονιές που ακούσαμε κάποια τραγούδια που αγαπήσαμε πάρα πολύ και μας έρχονται στο μυαλό εκείνες οι μνήμες όποτε το ακούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συνδυάζουμε στιγμές με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο. Για όσους λένε ότι δεν γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη, η επόμενη είδηση θα τους διαψεύσει, καθώς έκπληκτοι έμειναν όσοι βρισκόταν εχθές στην παραλία Θεσσαλονίκης και έκαναν τη βόλτα τους εκεί κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, λίγο μετά την πλατεία Αριστοτέλους προς το Λευκό Πύργο. Ένας νεαρός με το μαγιό του, μόνο με το μαγιό του, και βαμμένο στο πρόσωπο σαν τον Τζόκερ από την ταινία Batman, προσπαθούσε, σκεφτόταν αρκετή ώρα να βουτήξει, καθόταν εκεί, έκανε φιγούρες, τραβούσε τα βλέμματα των περαστικών. Λίγο αργότερα το πήρε απόφαση, κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτηξε στο θερμαϊκό. Βγήκε έξω, ήταν πάρα πολύ καλά βαμμένος, δεν χάλασε το αποτέλεσμα και όταν βγήκε από τη θάλασσα έμοιαζε και πάλι με τον Τζόκερ. Έφτασαν οι αστυνομικοί, δεν το συνέλαβαν, αν έχετε την απορία, απλά του έκαναν συστάσεις και ο ίδιος πάρα πολύ ήρεμα απομακρύνθηκε από το σημείο, καθώς δεν ήξερε ή δεν κατάλαβε ότι ενοχλούσε τον κόσμο.

Ποιος γιορτάζει σήμερα, Νίκο Κακαρίκο? Ξέρουμε ποιος έχει γενέθλια. Δεν ξέρεις? Α, το ξέρεις. Με τον Νίκο μοιραζόμαστε την αγάπη για την ίδια ομάδα. Μιλάμε φυσικά για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Και σαν σήμερα το 1957 γεννιέται ο άνθρωπος που έκανε τον μπάσκετ αγαπημένο μας άθλημα. Ο λόγος φυσικά για τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό πρωτάθλημα. Παιδί μεταναστών από τη Ρόδο, γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι και ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Άρη Θεσσαλονίκης. Και έκτοτε μας χάρισε μεγάλες στιγμές, με κορυφαία φυσικά την κατάκτηση του Eurobasket το 1987. Τα παπούτσια που φορούσε ο Γκάλης, θα θυμάσαι, Νίκο, πώς λεγόταν? Πώς? Πόνι. Πρόσφατα έμαθα ότι ένας από την Πάτρα, ένα παιδί από την Πάτρα, παιδί πλέον 40 και, πούλησε τα πόνι που είχε αγοράσει τη δεκαετία του 80, τέλη του 80, 1.100 ευρώ σε ιντερνετική δημοπρασία. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που πετάτε κάθε χρόνο τα παπούτσια σας. Δεν ξέρετε ποτέ θα πάρουν αξία. Να ευχηθούμε σήμερα που είναι 23 Ιουλίου χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο. Το 1943 γεννήθηκε ο Δημήτρης Λιαντίνης, Έλληνας πανεπιστημιακός φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής. Η σωρός του βρέθηκε το 2005 μετά από πάρα πολύ καιρό σε μια σπηλιά του Ταΐγε του. Το 1967 ήρθε στη ζωή ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Αμερικανός ηθοποιός, ένας από τους πιο χαρισματικούς της γενιάς του, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Καπότε. Ήταν υποψήφιος άλλες τρεις φορές για το Χρυσό Αγαλματάκι. Το 2014 βρέθηκε νεκρός από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Το 1986 απεβίωσε ο Μοντγκόμερι Κλίφτ, ηθοποιός της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, πρωταγωνίστησε στα Ξέχαστα για μια θέση στον ήλιο με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τα Απόρριτα της Νιρεμβέργης. Πάμε στο 1996, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη χάνει τη μάχη με τον καρκίνο και σκορπάει θλίψη σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ήταν τόσο μεγάλη η λατρεία του κοινού για τη χαρισματική ηθοποιό που είχε τον τίτλο «Η Εθνική μας Στάρ». Δεν χρειάζεται να πω ότι όλες τις ταινίες ήταν πάντα πρώτες σε κάθε χρονιά που παίζονταν. Το 2003 αποχαιρετούμε την Ιβόν Σανσόν, μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς όλων των εποχών. Οι περισσότεροι τη θυμούνται δίπλα στο Δημήτρη Χόρν στην ταινία «Μια ζωή την έχουμε», η Μπιμπί, αν θυμάστε. Το 2011 μια απίστευτη φωνή σιγεί για πάντα, η Amy Winehouse, πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ. Ο δίσκος της Back to Black κέρδισε 5 γκράμμι και ήταν ο πιο πετυχημένος εκείνη τη χρονιά. Θα μπορούσε να έχει κάνει τεράστια καριέρα αν δεν είχε εθιστεί στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Δεν έφτυγε η ίδια, έφτυγε ο σύντροφός της. Αυτός την έβαλε σε αυτόν τον κύκλο, τον αέναο κύκλο, που τελικά η μόνη που βγήκε η τιμένη ήταν αυτή. Αυτό ζει μια χαρά και βασιλεύει. Και το 2019 αποχαιρετούμε το Σταύρο Τσιόλι, όπως πολύ καλά μάθατε αν ακούσατε την εκπομπή Fade Out. Ένας σπεσιαλίστας του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Έχει αφήσει εποχή φυσικά με την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Ένας πολύ ιδιαίτερος σκηνοθέτης και ήταν, πώς να το πω, τιμή μου που τον έχω γνωρίσει από κοντά και του έχω πάρει και μια συνέντευξη.

Τον αγώνα δεν τον είδα, αλλά εμπιστεύομαι τον Αποστόλη Κοσμόγλου, που είναι ο ρεπόρτερ μας για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Κέρδισε με 3-2 την Δυναμό Κιέβου και από ό,τι μας είπε ο Απόστολος, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα, πώς μπήκαν τα δύο γκολ των Ουκρανών, δεν ξέρω να σας πω. Σημασία έχει η νίκη σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, σε αυτό το δύσκολο μήνα. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τώρα μαθαίνει ο ένας παίχτης τον άλλον. Είναι ακόμα προετοιμασία για αυτά τα μάτς για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο βήμα έγινε. Το άλλο μας που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, το Χάμαρμπι Άντερλεχτ, έληξε ισόπαλο 1-1, γιατί από αυτό το παιχνίδι θα μάθουμε ποιον θα αντιμετωπίσει, σε περίπτωση φυσικά που και στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστήσει και θα κερδίσει και πάλι. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, δευτερόλεπτα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 της ΠΑΚ. Τελείωσε, μου λένε, με ενημερώνουν. 1-2 ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα. Σας ξαναλέω, αυτή η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη για τις ελληνικές ομάδες. Ουσιαστικά τώρα φτιάχνονται, τα πόδια είναι σφιγμένα, η κούραση ακόμα φαίνεται πάρα πολύ νωρίς μέσα στον αγώνα. Δεν έχουν γίνει και όλες οι μεταγραφές. Μην ξεχνάτε ότι τα μπάτζετ των ελληνικών ομάδων δεν είναι και τόσα μεγάλα, οπότε περιμένουν τις ευκαιρίες εκεί γύρω στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, που οι παίχτες φτηνένουν, ρίχνουν τις απαιτήσεις τους και τότε θα γίνουν περισσότερες μεταγραφές. Άντε να δούμε τι μεταγραφές θα κάνουν και άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο Άρης και ο Ηρακλής, που έχουν μείνει λίγο πίσω, το λίγο το λέμε ευγενικά δηλαδή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Συνολικά 51 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβαδίου Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 46 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και υποδομές. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στη τοπική κοινότητα Γαλάτσιστας, στο Δήμο Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, καθώς εξαπλώνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νότιο-δυτικά της χώρας εξαιτίας φωτιάς που μένεται ανεξέλεκτη κοντά στον Μπορντό και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά στη Ζηρό, την πιο τουριστική περιοχή, εκδηλώθηκε σε πυκνό πεύκο δάσος και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε σχεδόν 6.000 στρέμματα. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά σε συνέντευξή του στο Άξιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχουν υποστεί ακόμα αρκετό πόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα συμμετέχει άμεσα σε μια νέα επιχείρηση, εφόσον του ζητηθεί. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα της χώρας με το Ιράκ. Εν τω μεταξύ, οι θαλάσσιες μεταφορές συνεχίστηκαν κανονικά σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ενώ την ίδια ώρα ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ ήταν ο μικρότερος των τελευταίων δύο μηνών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκαν για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Στερεά Ελλάδα, Θάσος, Εύρος, Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης καθώς και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι ισχυροί βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, είναι ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων. Ήτανε Γρεβενών, εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή, είναι ένα έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων χωριών και πόλεων.

0: έρχεται αύριο στην κυκλοφορία. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Βουλή, συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε τρεις ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του Συντάγματος. Η πρώτη ψηφοφορία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, ο άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο Παρασκευής Σωστικών Λέμβων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εγκάβματα σε όλο το σώμα. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο, την οποία έθεσαν υπό έλεγχο μετά από ώρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 3-2 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου για το Europa League, με 2-1 ο Παναθηναϊκός την Πάξη για το Conference League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα για τη νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Περιμένουμε να μας πείτε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι σας. Μεγάλη μεταγραφή για τον Τζόλι. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ και του χρόνου θα αγωνίζεται με τα χρώματα της φανέλας της Arsenal. Ο Χρήστος Τζόλις λοιπόν είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Arsenal, ένα παιδί που εξελίχθηκε πάρα πολύ, έχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής, ταχύτητα, εκρηκτικότητα, δυνατότητα να τελειώνει τις φάσεις, αλλά και πάρα πολύ ομαδικός, δηλαδή πασάρει περισσότερο από ό,τι σουτάρει. Επενδύει πάρα πολλά η Arsenal πάνω σε αυτόν, δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε στην στη Club Brugge 40 εκατομμύρια ευρώ, 35 εκατομμύρια λίρες. Ποσό ρεκόρ για οποιονδήποτε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν έχει πάρει κάποιος περισσότερα από αυτά τα λεφτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπέγραψε κλειστό πενταετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Οπότε έχει την ευκαιρία του να αποδείξει στο υψηλότατο επίπεδο τι μπορεί να κάνει. Και πιστεύω ότι θα τα πάει μια χαρά, γιατί είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ και είναι και πολύ χαμηλών τόνων. Δηλαδή θα μπορούσε ήδη από τη μεταγραφή του στο Βέλγιο και τις εμφανίσεις που έκανε να έχει ψωνιστεί, αλλά αυτός είναι παραμένει ταπεινός. Βοηθάει όποτε χρειάζεται την εθνική. Η εθνική χρειάζεται παίχτες που έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα. Και ο Χρήστος Τζόλις είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και από το ποδόσφαιρο και το Τζόλι πάμε στον Ντολιόπουλο, ο οποίος προσγειώθηκε σήμερα το απόγευμα στις 5 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ήρθε για λογαριασμό του Άρη, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και την Παρασκευή αναμένεται να υπογράψει κλειστό τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 1 εκατομμύριο ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης για να τον αποκτήσει τον Ντολιόπουλο έδωσε και 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Πρωτόγνωρα πράγματα. Μέχρι και πριν 2-3 χρόνια ψάχναμε στις τσέπες μας, μήπως μπορούσαμε να δώσουμε κάτι στην ομάδα για να κάνει ένα βήμα παραπάνω, και τώρα ακούγονται κάτι ποσά που ούτε τα φανταζόμασταν τα δύσκολα χρόνια για την ομάδα του Άρη. Ο Τολιόπουλος φέρνει αλλαγές στην ομάδα του Άρη, δηλαδή αναμένεται να φύγει ένας από τους δύο γκάρτ που έχει ο Άρης. Μιλάω για τον Μίτρουλονγκ και για τον Πουλιανίτη. Επικρατέστερος να φύγει είναι ο Μίτρουλονγκ, γιατί πρώτον ο Βασίλης Πανούλης δεν είναι ένας προπονητής που δέχεται αυτό το streetball που παίζει ο Μίτρουλονγκ. Τον φαντάζομαι στην άκρη του πάγκου να τραβάει τα μαλλιά που δεν έχει, σε κάτι περιπτώσει που ο Μίτρουλονγκ κάνει 10 τρίπλες αντί να απλά να δώσει την μπάλα κάπου. Και ο Πουλιανίτης είναι ένας παίχτης που τον έχει πολλά χρόνια, τον έχει στο Περιστέρι. Είναι εργατικό παιδί, δεν χαλάει τις ισορροπίες της ομάδας αν χρειαστεί να παίξει 1 και 2 και 3 λεπτά. Ενώ αντιθέτως ο Μίτρουλονγκ θα θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχή στην ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγει έτσι. Έχει συμβόλαιο, οπότε ή θα φέρει πρόταση από κάποια ομάδα του εξωτερικού, γιατί το σενάριο να αγωνιστεί σε ελληνική ομάδα νομίζω ότι είναι απίθανο. Δεν θα τον αφήσει ο Άρης να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, γιατί ακούγεται το ενδεχόμενο να πάει στην ΑΕΚ, το αποκλείω. Έχει προτάσει και από ιταλικές ομάδες που ταιριάζει κιόλας, αλλά από και από την Ισπανία, τον θέλει Μάλαγα. Οπότε θα έρθει μια πρόταση για τον Άρη, θα βγει και ωφελημένος οικονομικά, θα διάσει και μια θέση για να μπει ο Τολιόπουλος. Στην επόμενη εβδομάδα η ομάδα του Άρη θα ανακοινώσει τρεις παίχτες, οπότε έχουμε πολλά να πούμε.

Έρχονται καταιγίδες κακοκαιρία Express, λέει, με ισχυρές καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία. Μεγάλη προσοχή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης. Red Coat. Από τα ανώτερα, από τους ανώτερους συνάλια κινδύνου που δίνει η πολιτική προστασία, 11 περιοχές θα πληγούν από ισχυρές βροχές. Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, παραλία Λάρισας, Μαγνησία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Μαθία, Πιερία, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα σε αυτούς που θα είναι σε κάμπινγκ. Φυσικά, αυτοί που είναι σε ελεύθερο κάμπινγκ ακόμη περισσότερο. Θα πέσει πάρα πολύ νερό αύριο. Έδινε η μετεωρολόγη ότι μόνο αύριο θα βρέξει, αλλά τώρα έχει μετατοπιστεί με βροχές μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Οπότε μιλάμε για περισσότερο από 24 ώρες βροχή. Να έχετε το νου σας, αν έχετε προγραμματίσει κάτι, αν είστε ήδη εκεί, να προσέχετε. Ο κρατικός μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί. Θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες και να υποστηρίξει περιοχές που μπορεί να πληγούν από τα φαινόμενα. Παρόλα αυτά, εσείς πρέπει να κάνετε το δικό σας μερίδιο, να αναλάβετε τη δική σας ευθύνη, να είστε προσεκτικοί, ξαναλέω, επειδή εγώ την έχω πατήσει έτσι πριν πάρα πολλά χρόνια σε κάμπινγκ, δεν προλάβαμε να μαζέψουμε ούτε τη σκηνή μας. Φύγαν όλα, ρούχα, σκηνές, πράγματα, όλα. Με 15 λεπτά βροχή έπεσε τόσο πολύ νερό. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και αύριο. Αν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα για να πάτε κάπου, αναβάλλετε το λίγο για μερικές ώρες και φύγετε το Σάββατο το μεσημέρι, που από ό,τι δείχνει ανεβαίνει και η θερμοκρασία και ο ουρανός είναι πεντακάθαρος.

Οι νέοι, λέει, γυρνάνε την πλάτη στο αλκοόλ. Μόλις 7 στους 10 νέους, 7 στους 10 νέους δεν πίνουν πια τα βράδια στις νυχτερινές τους εξόδους. Προτιμούν, λέει, κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Ένα τεράστιο ποσοστό. Ηλικίες, λέει, μέχρι 22 ετών το κάνουν αυτό. Δεν είναι μόνο το χρηματικό που τους οθήσει αυτή την ενέργεια, είναι και ο τρόπος ζωής. Κοιμούνται νωρίς, δεν πίνουν πάρα πολύ, έχουν κόψει το κάπνισμα, έχουν απαλλαγή δηλαδή από τις κακές συνήθειες που είχαν οι προηγούμενες γενιές. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι και σημεία των καιρών, δηλαδή μετά τον COVID, που υπάρχει μια έντονη κατάθλιψη σε αυτές τις ηλικίες, αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε το θετικό. Δεν κινδυνεύουν να αρρωστήσουν από το τσιγάρο, που είναι και το βασικότερο. Και από τους νέους που δεν πίνουν, πάμε σε μια υπόθεση στη Θεσσαλονίκη που ήταν πάρα πολύ περίεργη. Το αντίθετο το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή ο εγγονός να κλέβει ψηλά κέρματα από το πορτοφόλι της γιαγιάς. Όμως σήμερα ήρθε στο φως μια πολύ ασυνήθιστη υπόθεση. Μια γυναίκα 64 ετών, η γιαγιά δηλαδή, έκλεβε συστηματικά τον 31χρονο εγγονό της. Του έκλεψε 3 χρυσές λίρες και 3 φλουριά Κωνσταντινάτα. Πρέπει να είναι τύπου πεντόλυρο, αν έχω καταλάβει καλά. Είναι χρυσά κοσμήματα από την πόλη φτιαγμένα, μεγάλης αξίας, δηλαδή πάνω από 1.000 ευρώ έχει το ένα. Ο εγγονός δεν μπορούσε να βρει πώς λείπουν οι χρυσές λίρες και τα χρυσά κοσμήματα. Έβαλε κάμερα μέσα στο σπίτι και η γιαγιά φυσικά πιάστηκε στα πράσα. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων του Παύλου Μελά και σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για την εν λόγω υπόθεση κλοπής.

Τώρα είδατε η μαγική πάσα του Κωνσταντέλια στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ που σημείωσε ο Ζαφίρης. Τι έκανε το παιδί αυτό? Κάντε μια χάρη στον εαυτό σας. Αν δεν έχετε δει τα γκολ του ΠΑΟΚ, μπείτε να τα δείτε. Έβγαλε μια πάσα πραγματικά απίστευτη. Είναι πολυτέλεια που έχουμε ένα τέτοιο παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεχτήσει πάνω του μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, τα επόμενα χρόνια πρέπει να δοκιμάσει τον εαυτό του σε κάποιο από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Πιστεύω η Ισπανία του ταιριάζει Γάντι. Πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Πραγματικά ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Και από τον Κωνσταντέλια πάμε στον Όμηρο που συνεχίζει και εμπνέει. Όχι βέβαια για καλό, δηλαδή δεν εμπνέει μέσα από το έργο του με σωστά πρότυπα όπως την πίστη της Πινελόπης, την επιμονή και την Ανδρεία του Οδυσσέα. Αλλά από τι θα εμπνέονταν ο κόσμος? Από την πονηριά του Οδυσσέα, την ευρηματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε πιο ευγενικοί. Έτσι λοιπόν, στην πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν στις ΗΠΑ, πάρα πολλοί νεαροί έφτιαξαν ένα δούριο ύπο και προσπάθησαν να ξεγελάσουν. Αρκετοί το κατάφεραν. Προσπάθησαν να ξεγελάσουν τους κινηματογράφους, τους ελεγκτές των εισιτηρίων. Τι έκαναν? Είπαν πως είναι μέρος της προώθησης της ταινίας, έφτιαξαν ένα μικρό δούριο ύπο, μέσα μπήκανε 4 και 5 άτομα, ένας τον καθοδηγούσε, είπανε πως είναι για την προώθηση της ταινίας και έτσι μπήκανε μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες τζάμπα και είδαν την ταινία. Πάρα πολύ το κατάφεραν, όμως 26 συνελήφθησαν, είχαμε 26 συλλήψεις, αυτοί πιάστηκαν στα πράσα. Πώς οργανώθηκαν? Φυσικά μέσω των social media. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν οι νέοι θέλουν είναι πάρα πολύ ευρηματικοί και μπορούν να ξεγελάσουν τον καθένα. Βέβαια θα ήταν προτιμότερο να ξοδεύουν την ενέργειά τους σε κάτι πιο χρήσιμο.

Το πράσινο ακροτήρι ήταν από τις ομάδες που εντυπωσίασαν στο πρόσφατο Μουντιάλ. Θα μπορούσε να είχε περάσει και την Αργεντινή. Αν θυμάστε, πήγε με 2-2 στην παράταση και έχασε με 3-2 τελικά. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εκτός όμως από τα ωφέλη που εξασφάλισε περνώντας στην επόμενη φάση στα νοκάουτ παιχνίδια το πράσινο ακροτήρι, εξαργυρώνει τώρα και τουριστικά την παρουσία της στο Μουντιάλ. Τι συνέβη? 55% αύξηση στις αφίξεις και στα πακέτα που κλείστηκαν μετά το Μουντιάλ στο πράσινο ακροτήρι. 2.700.000 άνθρωποι, λίγο λιγότερο, 2.600.890 άτομα, έψαξαν πού είναι το πράσινο ακροτήρι. Ενώ σε ερωτήσεις για τουριστικά πακέτα για το πράσινο ακροτήρι σημειώθηκε αύξηση 265%. Δηλαδή μετά το Μουντιάλ είδανε τις κερκίδες που ήταν γεμάτο με ανθρώπους από το πράσινο ακροτήριο, που χορεύανε, που το διασκέδαζαν, και αποφάσισαν να πάνε διακοπές εκεί. Σημεία των καιρών, δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την τηλεοπτική παρουσία, κάποιοι άνθρωποι άλλαξαν την απόφασή τους για το πού θα πάνε διακοπές και αποφάσισαν να πάνε σε αυτή την μικρή χώρα της Αφρικής. Είναι ένα μικρό σύμπλεγμα 10 εφεστιακών νησιών, έχει πληθυσμό μόλις 491.233 κατοίκους. Από ό,τι βλέπω από τις εικόνες, είναι παράδεισος, είναι μαγικό τοπίο, κατά γάλανα νερά. Δεν ξέρω αν κολυμπάς εύκολα, δηλαδή αν επιτρέπεται, αν έχει καρχαρίες και τα λοιπά, δεν το γνωρίζω καθόλου. Το φαγητό, λέει, είναι τέλειο και οι τιμές είναι μέχρι και 60% κάτω από αυτές που κυκλοφορούν στην Ευρώπη σε φαγητό και ποτό. Οπότε είναι μια πολύ καλή ιδέα, αν δεν έχετε κλείσει ακόμα διακοπές, να το σκεφτείτε για το πράσινο ακροτήρι. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Η παρουσία του Νίκου Κακαρίκου ανέβασε ένα επίπεδο τη σημερινή εκπομπή. Τον θέλουμε στη βραδινή ζώνη, αλλά δεν μας τον δίνει το πρωί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε και αύριο εδώ, ακόμα και αν πάτε κάπου να μας ακούσετε μέσα από το Ερτέκο. Ραντεβού λοιπόν λίγο μετά τις 10. Καλό βράδυ να έχετε όλοι και καλό ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο δασικής έκτασης παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Λιβάδη στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 16 οχήματα. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο προτού πάρει διαστάσεις η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ διατέθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή πίεση που δέχτηκε το πυροσβεστικό σώμα το τελευταίο 24ωρο, όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημένοντας ότι συνολικά εκδηλώθηκαν 51 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετά τον τριήμερο καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί για αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Στερεά, Ελλάδα, Θάσος, Εύρος, Σαμοθράκη, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης και η Λίμνος. Το απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού, ωστόσο θα παραμείνουν οι βοριάδες. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας 6E65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία, ενώ άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι επενδύει στη μιζέρια. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει μέχρι και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και παραδίδεται από αύριο στην κυκλοφορία. Πράσινο φως από την Κομισιόν για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προγράμματος Προλαμβάνω, ο προσεισμικός έλεγχος σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις και η επέκταση φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση. Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, που θέτει σε εφαρμογή ένα δεκαετές σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η κατασκευή, η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε έκρηξη το απόγευμα σε εργοστάσιο παρασκευής σωστικών λέμβων. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει εκτεταμένα εγκάβματα. Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο την οποία έθεσαν υπό έλεγχο μετά από ώρα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά Ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν απόψε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

0: Στην Ισπανία, περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους, καθώς εξαπλώνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά. Στη Γαλλία, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας εξαιτίας φωτιάς που μένεται ανεξέλεκτη κοντά στον Μπορντό και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.